0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,5.

0: ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λόρας, αποκλεί. Αποκλείει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λίωρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λίωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δεκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχιώρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
4: Του βγαίνει το Στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο Στουρνέρας το πέναντι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λέωνας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέωνας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Ίσως να υπήρχε ίσως να υπήρχε κάτι καλύτερο, κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους με τις μαύρες.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κελιός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

τα ποτήρια ναρκωτικών και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και τσουκλογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοκητά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουκλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μακρινό rebound με την αγαπημένη σας τριάδα εδώ, τη φωτιά του irakleesradio.gr.
1: Καιρό έχουμε να είμαστε και οι τρεις.
0: Όντως.
2: Ναι, απλά δεν είμαστε και οι τρεις μπροστά στην κάμερα, δεν πειράζει.
1: Ο κόσμος θέλει απλά να ακούσει τις,
0: ναι,
1: να ακούσει
0: τρεις φωνές
1: αγγελικές φωνές. Όσο αγγελικές είναι δηλαδή, τώρα με αστείο κάναμε.
0: Τι είπες, λέτε.
1: Θα πέσει στο στούντιο εδώ να μας πλακώσει.
2: Όχι ρε, προχθές γέλασα που έπεσε η τζίκη και κόντεψα να πέσουν οι τύχοι να με πλακώσουν.
1: Έπεσε η τζίκη.
2: Που έπεσε μαζί μας την κλήρωση.
1: Εδώ έπεσε και το stream να πούμε. Πέσαμε, μας έριξε και το stream.
2: Εντάξει, πήραμε ένα ρίσκο, δεν βγήκε.
1: Αλλά δεν πέσαμε. Ακόμα και το fake μας έριξε. Δεν πέσαμε.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Πείτε μας λίγο στα σχόλια πριν ξεκινήσουμε, αν είναι ok ο συγχρονισμός ήχου και εικόνα. Θα το βλέπω λίγο και εγώ από εδώ, αλλά πείτε μας μία. Ξέρεις, μην μιλάω εγώ και κουνιέται το στόμα του Νίκο, που μιλήσει και είναι μεξικάνικο.
1: Αν έχετε ήχο, κάντε ένα χεράκι μπροστά στον υπολογιστή σας, στο κινητό που μας ακούτε και θα καταλάβουμε.
0: Σας βλέπουμε εμείς μέσα από την οθόνη σας.
1: Είναι τα λεγόμενα cookies που μας παρακολουθούν μέσα από τις κάμερες. Λοιπόν, έχουμε 22 Ιουλίου. Το ρόστερ έχει συμπληρωθεί κατά...
0: Το ρόστερ είναι σχεδόν κλειστό.
1: Μη. Κατά 80% να πούμε. Χοντρικά.
0: Δύο παίχτες λείπουν.
1: Λείπουνε δύο παίχτες σίγουρα. Έτσι λείπει ένας ο έκτος ο ξένος.
0: Και ο
1: λείπει
0: ασόδιος.
1: Ένας Έλληνας γκάρ. Ναι, ναι. Έλληνας κοντός. Εγώ θα ήθελα τρεις. Αλλά...
0: Αντί ανακοινώσω μέρα.
1: Ανακοινώσω σαρά, θα πούμε. Εγώ θέλω τρεις, αλλά νομίζω δύο για αρχή πάμε. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια ανάλυση έτσι, αφού έχουμε ένα καλό.
0: Ένα σχόλιο, ρε παιδί μου.
1: Λείπουν δύο βασικά κομμάτια. Έτσι, δηλαδή
0: ναι, λείπουν.
1: Το βασικό πεντάρι θα
0: μπάσκετ, λείπει. Λείπει, ας πούμε. Ένα και πέντε.
1: Και το Έλληνα Ογκάρ, ο οποίο δεν θα είναι Έλληνα απλά να μπαίνει για πέντε λεπτά, που θα είναι στην άκρη του πάγκου. Θα είναι παίχτη που θα παίζει, ρε παιδί μου. Θα έχει ρόλο, ευθύνε, θα κατευθύνει την ομάδα. Άρα μιλάμε για σημαντικό παίχτη. Αλλά α κρίνουμε ό,τι έχουμε τώρα, ό,τι έχει ανακοινωθεί. Θυμάστε τι ανακοινώσαμε.
0: Από την αρχή.
1: Πάμε από τον Άσο.
0: Ωραία.
1: Τι έχουμε στο
0: Διαρά.
1: Ε?
0: Έχουμε Λεκιού στο 2. Α, θες ένα-ένα.
1: Ναι, στον Άσο, παιδί μου, τι έχουμε.
0: Έχουμε Κουκ Διαρά. Στο 2 έχουμε Σαράντι και Λεκιού.
1: Ωραία. Θες να πούμε, τώρα για αυτήν την τετράδα.
0: Ναι, οκ. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή, εγώ τον Κουκ τον πιστεύω. Full. Και ο Σαράντης, εντάξει, είναι που λένε μου. Έχει τρία χρόνια. Ας πούμε, τρία χρόνια είναι ο καλύτερος Έλληνας Α2.
1: Πιστεύω ότι ο Σαράντης πρέπει να κάνει πολύ καλή χρονιά.
0: Και εγώ.
1: Και δεν ξέρω αν από την αρχή θα είναι στο
0: θα
1: rotation.
0: Μάτια, ναι.
1: Όχι αν θα βγάλει. Δεν ξέρω αν θα είναι στο rotation. Αλλά πιστεύω επειδή θα είναι μαχητικός, θα παλεύει. Έχει βελτιώσει και το παιχνίδι του πολύ τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Φέτος κατέβαζε και την μπάλα στο Βίκο.
1: Και αυτό και τον είδαμε και στο Final Four έτσι να. Και να είναι κάπως ένα playmaker, δηλαδή τάιζε full αρνόκουρο διαμαντάκι που τους έκανε μάγκες. Και τον είδαμε και στο Final Four ειδικά, στα δύσκολα, γιατί ο Παπάγο εκεί κάπως πλησίασε. Βγήκε μπροστά. Είτε με προσωπικά καλάθια,
0: είτε
1: με assist, ναι. Δηλαδή, αν πούμε θεωρητικά ότι δύο ξένοι είναι ο Φώστερ, ο Αντιφόρμαν και ο Αντιφώστερ.
0: Είμαστε 1-1.
1: Τι είναι ένα.
2: Τι εννοείς.
0: Είσαι 1-1, ρε παιδί μου. Έχεις ένα upgrade. Και ένα μικρό downgrade.
1: Όχι.
2: Περίμενε, downgrade ποιο θεωρείς εσύ.
1: Το Foreman.
0: Εγώ θα πω Foreman με οποιονδήποτε από τους δύο. Παικτικά.
2: Η συγκρίση είναι Foreman LQ όμως.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Πάλι πιστεύω ότι είναι downgrade.
2: Σχετικό είναι.
0: Παικτικά. Όχι, μην το βλέπεις σαν κόμπο διάδα.
1: Όχι, έτσι θα το δεις.
0: Όχι, δεν θα το δεις έτσι.
1: Έτσι θα το δεις.
0: Παίκτη-παίκτη βλέπεις, θέση-θέση.
1: Ξέρεις τι, δεν θα το δεις έτσι γιατί. Ο Διαρά με τον Λεκιού.
0: Τον Φόρμα, δεν το δεις με τον Λεκιού. Με τον Διαρά θα το
2: δεις. Συζητούσαμε πριν.
0: Άσος υποτίθεται τον Φόρμα. Με
1: τον Σκόρες.
2: Ξέρεις τι του έλεγα πριν, ότι το δίδυμο Διαρά Λεκιού είναι η ίδια φάση με το Κεραία Φορχάνλαν.
1: Ναι, είναι και αυτό καλό. Ή ας πούμε,
0: Τάξη.
1: Αυτό που είχα πει και στην άλλη εκπομπή, ότι ο Διαρά θα είναι ο Γκραντ του Λεκιού.
0: Ναι,
1: ότι θα κάνει
0: τη
1: δρόμη και δουλειά.
0: Και δεν ξέρω αν ακούσατε και του Στελάκη την ανάλυση.
1: Το άκουσα.
0: Που είπε ότι θα είναι σαν την μπαταρία που είναι το συν και το πλην.
1: Ναι,
2: ήταν ωραία αναλογία.
0: Ότι, ήταν δηλαδή, τρομερό reference. Δηλαδή, σηκώθηκα και άρχισα να χειροκροτάω στο δωμάτιο, ξέρω.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι, αρκετό κόσμο που λίγο μπορεί να διαβάσει του παίχτε από αυτά που έχουμε δει, γιατί δεν του ζήσαμε.
0: Ο Φόρμαν ήταν τρύπα στην άμυνα. Ισχύει.
1: Λίγο που έχουμε δει του παίχτε, έχουμε καταλάβει ότι κουμπώνουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι δύο. Δηλαδή, δεν είναι ήδη παίχτε.
0: Σίγουρα δεν είναι ήδη παίχτε. Γιατί τι να τις κάνει οι ίδιες παίχτες.
1: Ναι, θα μπορούσε. Είναι παίχτες ο Ντιαρά που μπορεί να σε κατευθύνει μες στο παρκέ.
0: Ναι, φαίνεται όπως... πιο all around.
1: All around. Και θα σκοράρει όταν χρειαστεί. Mm-hmm. Δεν είναι παίχτες των 5 πόντων, ούτε των 20.
0: Okay.
2: Και με το Μάλι φάνηκε αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ασχέτως διαφορά σε επίπεδο επειδή με εθνικών ομάδων κλπ. Θέλω να πω ότι...
1: Στο μάτς με την Αίγυπτο ήταν ντέρμπι.
2: Ναι.
1: Μπορεί να ακούμε Αίγυπτος, αλλά η άλλη ομάδα είναι το Μάλι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι
0: Αιγύπτιο η Ισπανία. Παίκτη έχει μια αντίπαλη ομάδα μας στο ΦΕΚ. Νομίζω αυτή η Εστονική.
2: Εσύ το ψάξεις, τι κοιτάς εμένα.
1: Η Ταλτέκ.
2: Όχι, Ταρτού.
1: Όλες εκεί έτσι ξεκινάνε.
0: Κάτι, ένα όνομα ό,τι να είναι.
2: Είναι και χορηγία μέσα στο όνομα. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μιχάλης και Γιάννης, αν
2: λέει. Σαν Μάρξ Σπένσερ, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όχι, εγώ θεωρώ, ρε φίλε, ο Λεκιού με τον Ντιαράκου μπούν πάρα πολύ καλά.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, και
2: Δημήτρη, πίσω. Δεν χρειάζεται 5 γηγενείς, θα το εξηγήσουμε σε λίγο τι λέει ο κανονισμός.
1: Δημήτρη, ο Χρήστος εδώ με το, και ο Νίκος έχουν κάνει τρομερό σκάουτινγκ για το ΦΕΚ. Θα πούμε πιο μετά για το ΦΕΚ όμως. Uh-huh. Θα τα μάθεις όλα, θα δεν θα εξαφανίσεις.
0: Θα ξεκινήσουμε από την ομάδα και μετά θα ξεκαταλήξουμε στο ΦΕΚ.
1: Και ναι, επίσης πέρυσι είχες μεγάλο θέμα με το Φόρμαν πίσω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ειδικά στα μισμάτς.
1: Και ο Φώστερ ή ο Κέλλη δεν ήταν και κανένας αμυντικός, ο Γκόλιθος.
0: Ο Φώστερ. Ενώ στα φιλικά φαινόταν κομπλέ αμυντικά. Για στα επίσημα είχε πολύ θέμα.
1: Ναι. Ενώ και ο Ντιαρά είναι κακός μπελάς. Ναι. Δηλαδή δεν τον θες να σε κυνηγάει. Και ο Λεκιού δείχνει που είναι αθλητικός ότι μπορεί. Δεν σου λέω ότι είναι καλός αμυντικός, αλλά είναι στο μέσο όρο, ρε παιδί μου. Είναι σε average defense.
0: Ο Λεκιού από αυτά που είδα σε highlights. Ρισκάρει αρκετά στο κλέψιμο.
1: Αυτό έχει καλά και κακά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να.
0: Ή μπορεί να βγει transition ή να φας δίποντο.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί μια ανισορροπία ξαφνικά. Μπορεί να είναι μια επίθεση 5 εναντίον 4, αλλά με το Λούκιτς θα βρει μια ισορροπία. Και περιμένουμε τον Άντι Μωραήτη. Mm-hmm. Έτσι, έκλεισε στον Παναθηναϊκό θα μείνει ο Μωραήτης. Ο Ηρακλής θέλει το Λούτζι. Νομίζω είναι κοινό μυστικό ότι θέλει. Έχουν γίνει συζητήσεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την ώρα. Δηλαδή 22, 7, 6 και 14 πρώτα λεπτά δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Υπάρχουν συζητήσεις. Μακάρι να έρθει, έτσι.
0: Ο Λούτζης.
1: Μακάρι να έρθει, εγώ θα πω.
0: Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Πανιωνίου μέχρι να τραυματιστεί. Και... από Έλληνες.
1: Ναι, κάνει πολύ καλά. Έπαιξε πρώτα παίξει 1,5 μήνα. Αρχές Νοέμβρη χτύπησε. Το EuroCup άρχισε τέλη Σεπτέμβρη, χοντρικά 1,5 μήνα έπαιξε, ρε παιδί μου. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Πανιωνίου. Και εντάξει, προέρχεται από τραυματισμό, από χιαστό. Έχει κλείσει 9 μήνες περίπου από την επέμβαση. Προετοιμασία χοντρικά ξεκινάει σε 1 μήνα, 10 μήνες. Αν μπει χαλαρά ζουρμούρα, έχει χρόνο.
2: Δεν διέψευσε για το Λούτζε.
1: Για Πουλιανίτη διέψευσε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Δεν υπάρχει. Τώρα να σε 2 εβδομάδες αλλάξουν τα δεδομένα, παιδιά, okay, αυτό είναι άλλο. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει για Πουλιανίτη. Και έχει και συμβόλαιο παίκτη, μην το ξεχνάμε.
2: Το ενδιαφέρον είναι αφού πήγαμε στον Άρη το τι θα γίνει με τον Ελάιτζα Μίτρουλονγκ. Εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια και αυτό είναι θέμα.
2: Είναι θέμα γιατί η ΑΕΚ δήλωσε ότι δεν θέλει να τον πάρει δανεικό.
0: Λογικό, okay.
2: Η οποία ΑΕΚ, fun fact, θέλει να πάρει τον Τζαλμπούρη.
1: Η ΑΕΚ θέλει τον Νουά και τον Νουά.
2: Και τον Νουά.
1: Όλους τους θέλει η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν θα πάρει
0: τώρα
1: όλους.
0: Να φύγει ο Νουά από τον Άρη και να πάει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί να το κάνει. Βασικά ο Άρης είπε ότι δεν τον δίνει σε ελληνικό.
1: Ναι, ο Άρης είπε δεν τον δίνει. Μόνο αν πάει στον Ολυμπιακό που ακούγεται. Mm. Που λένε ότι ο μάνατζερ του έχει μιλήσει με την πλευρά του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά. Έτσι είναι τέτοια του Άρη. Τι θέλω να πω. Ναι, περιμένουμε τον Άντι Μωραήτη. Mm-hmm. Και έχουμε μια τρομερή αναβάθμιση, όσο και να το συμπαθώ τον Μάριο και τα λοιπά που τον είχα και συμπαίχτη, ο Μαστοριανόπουλος είναι σε σχέση με τον Μάριο πολύ ανώτερος, έτσι. Δηλαδή ο Μάριος δεν μπορούσε να σου προσφέρει λεπτά στην Α1, ο Σαράντης μπορεί να σου προσφέρει. Mm-hmm. Και να δώσει και λύση και μπροστά και πίσω, είναι τρομερό upgrade και μπορεί να τον βάλεις και στο 1 και στο 2 και να τον βάλεις να παίξει άμυνα. Έχει πολλά παραπάνω. Και το Κούκτσιακ μας, εγώ τον Κούκ τον πιστεύω πάρα πολύ. Mm-hmm.
2: Και η ομάδα τον πιστεύει πάρα πολύ.
1: Ναι, μόνο από βιντεάκια τον έχω δει, δεν τον ξέρω παραπάνω. Αλλά στα highlights όλοι φαίνονται ωραίοι. Αλλά τον πιστεύω.
0: Έχει highlights Kendrick Thompson όταν είχε έρθει. Μάγος φαίνεται.
1: Χταράς.
0: Μάγος.
1: Οπότε πιστεύω, ας πούμε, αν πούμε ότι ο Κούκτσιακ μας είναι στα ίδια, με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού,
0: ναι,
1: καθένας,
0: πολύ
1: με πολύ διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Στις άλλες θέσεις, στις άλλες τρεις.
0: Το τρίποντο από τη γωνία να μου βάλει και όλα, εντάξει.
1: Εκείνη τη γωνία, την καταραμένη κάτω αριστερά. Με τον Άρη και τη Μίκο να βάλτα, ρε. Βάλτα.
2: Όταν παίζεις back, η χαμηλή πλευρά σου είναι.
1: Ναι. Και νομίζω έχεις μια καλή πεντάδα.
0: Ναι.
1: Έχεις μια καλή πεντάδα.
2: Εγώ το μόνο ερωτηματικό που έχω είναι στο 4.
1: Θα φτάσουμε και στο 4. Πάμε στο 3.
2: Πάμε στο 3. Πάμε Άντρε Styles.
1: Styles.
0: Και Σίλας.
2: Στοίχημα.
1: Στοίχημα, ναι.
2: Στοίχημα.
1: Ναι,
0: στοίχημα.
1: Με Σίλα. Ποιος πιστεύετε θα ξεκινάει?
2: Σίλας.
0: Πιστεύω Styles ξεκινάει.
2: Πιστεύεις Styles.
1: Styles.
0: Ναι, πιστεύω Styles ξεκινάει.
1: Και εγώ πιστεύω Σίλας. Πιστεύω Σίλας.
2: Λόγω σεβασμού στην παλαιότητα. Όχι.
0: Α, όχι, ρε, εντάξει.
2: Θέλω να πω. Βασικά, όχι, θα εξαρτάται πάρα πολύ από το μάτς.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει ο Styles.
2: Όχι, μακάρι το πρόβλημα στην ομάδα να είναι το ποιος ξεκινάει στο 3. Να υπάρχει αυτή η διχόνοια, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Κοίτα, γενικά είναι δύο παίχτες θεωρητικά καλοί.
0: Ναι.
1: Και ο Styles δεν σου λέω ότι είναι ο superstar, αλλά δεν είναι και. Δεν είναι κακός παίχτης. Μπορεί να προσφέρει σε rebound, σε άμυνα, σε επιθετικό rebound. Μπορεί να. Στην επίθεση μπορεί να σου βάλει 10-12 πόντους σταθερά. Γιατί γελάς?
0: Σίλας 100-0.
2: Εγώ γελάσα για αυτό που βλέπω, δεν έχει έρθει ακόμα σε εσάς.
1: Για Κασελάκη και Καμπουρίδη συναχωρηθήκατε καθόλου?
0: Για Κασελάκη δεν συναχωρηθήκα.
1: Για Κασελάκη γιατί δεν συναχωρηθούμε?
2: Εγώ για Καμπουρίδη συναχωρέθηκα.
1: Ούτε για Καμπουρίδη.
0: Για Καμπουρίδη παικτικά δεν συναχωρήθηκα.
2: Όχι, για το σαν, vibe, για την παρέα, για την ενέργεια, όλο αυτό το.
0: Δηλαδή, αν τον κρατούσε η ομάδα για content creator, δεν θα είχα καθόλου θέμα.
2: Αυτό, ναι.
1: Ναι, αλλά η ομάδα πάει με ένα τεσάρι. Πέρα του Μέλβιν.
2: Θα λέτε.
1: Δεν ήθελε τον Καμπουρίδη. Τώρα αγωνιστικά να το δούμε.
2: Κάτσε, τι εννοεί?
1: Την παιδί μου, η ομάδα έχει τον Μέλβιν και θα, πάρει, θα έπαιρνε ένα τεσάρι backup. Αν σου λέγανε Καμπουρίδη, Λαφτσάκι που έχω, τι θα διάλεγε?
2: Βάσει μόνο τη εμπειρία και του τι ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στα 5 λεπτά που θα παίξει ο Λαφτσάκι, θα διάλεγα Λαφτσάκι. Το θέμα είναι ότι πλέον λόγω ηλικία πιο πολύ πενταρίζει. Παρά τα σαρίζει.
1: Και εμένα πενταρίζει.
2: Δηλαδή, δεν μου έκανε εντύπωση ότι η συζήτηση που είχαμε για τον ξένο που περιμένουμε είναι 4-5 και δεν είναι 5. Είναι πιο πολύ αντιφάντεμπερκ.
0: Δεν πιστεύω.
1: Κοίτα,
0: ο... αν έρθει άλλο πεντάρι, έχει τον Χάτσον, έχει τον Αρνόκουρο, δεν θα κινόταν η ομάδα για 4-5.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει ο Αρνόκουρος λίγο πιο πίσω.
2: Κατάλαβες.
1: Είναι και ανάλογα. Στο rotation και είναι και ανάλογα. Και είναι και ανάλογα την ομάδα.
0: Άμα είναι τέταρτο, τεσάρι, του πεντάρι, ούτε στον πάγκο.
2: Αυτό σου λέω ότι ο ξένος που συζητούσαμε είναι 4-5, δεν είναι 5.
0: Ναι.
1: Ποιος που συζητάμε εμείς μεταξύ
0: ναι.
1: μας. Ναι, αλλά...
0: Όχι, ο ξένος. Ναι, αλλά αυτός που λέμε εμείς δεν έπαιζε... έχει τρίποντο.
1: Ναι, αλλά ο ξένος που λέμε εμείς στις ομάδες του έπαιζε 5.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι ωραίο.
2: Ναι, θέλω να πω. Ρε,
0: βέβαια παιδιά, δεν το ξεκίνησα εγώ.
2: Όχι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι.
0: Μπράβο, γάμισε τον κόσμο, ρε.
2: Ότι έχουμε θέμα στο 4, εκεί θέλω να το πάω. Για μένα τουλάχιστον.
1: Και εγώ συμφωνώ εκεί.
0: Όλοι συμφωνούμε εκεί, παιδιά.
1: Θέμα, ξέρεις τι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή η ομάδα έχει το Μέλβιν και το Σλαφτσάκι, είναι οκ. Okay. Απλά επειδή έχει αρκετά παιχνίδια, έχει α πούμε περίπου 45 παιχνίδια και θα παίζει σχεδόν. Το ΦΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά που θα πας αν περάσει άλλον όμιλο είναι κάθε εβδομάδα σχεδόν, ρε παιδί μου. Τετάρτη Κυριακή θα παίζει με ταξίδια, με όλα πιο δυνατές ομάδες. Ότι έχεις τον 36χρονο Μέλβιν, ένα πολύ καλό παίχτη, δεν είναι ρούκι, δεν είναι δεύτερη σεζόν.
0: Παίζει αν 35 λεπτά, ξέρω.
1: Ναι, αλλά αν παίζει 35 λεπτά, το Μάρτιο θα έχει σκάσει ο Μέλβιν, έτσι. Ο οποίος Μέλβιν κάνει και φοβερή και προετοιμασία, προπόνηση στην Αμερική, έβαλε κάτι βιντεάκια.
0: Κοπανάει, κοπανιέται κάθε μέρα.
1: Εντάξει, ο Μέλβιν πρέπει να έχει περισσότερα μάτς σαν Μέλβιν από ό,τι ο Ηρακλής στο ΦΕΚ. Δεν το έχω ψάξει, εντάξει, αλλά έχω
0: την. Είναι λογικό για έναν παίχτη που είναι στη δεκάδα των top scorer all time.
1: Ναι.
2: Ο Πετρόπουλος δεν θα στον αρέσει, αλλά δεν είναι τεσάρι.
0: Ο Στάιλς όντως
2: μπορεί να παίξει και 4.
0: Η βελγική ομάδα του έπαιζε 4. Ξεκινούσε δηλαδή στο 4.
1: Μπορεί να ανέβει στο 4, ναι.
2: Ναι. Ο Πετρόπουλος δεν είναι 4, παιδιά. 2 είναι.
1: Ο Πετρόπουλος είναι 3-2. Ναι, 3-2-1. Ξέρω, δεν μας νοιάζει. Δεν θέλεις τον.
0: Δεν θες ένα παίκτη σαν τον.
2: Τον άφησε ο Κολοσσός ελεύθερο, νομίζω.
0: Ποιον?
2: Έφυγε από τον Κολοσσό, πρέπει να είναι ελεύθερος. Ναι.
0: Έδιωξαν και το πουλένο μας τον Νίκολς.
1: Αντουάν, φιλιά, αγόρι μου, φιλιά εκεί πέρα.
2: Άρπαξε, λέει.
1: Και αν όλευκε και ψέλη.
2: Δίκαιο, άρπαξε.
1: Αν είναι αυτό που κατάλαβα, και αν όλευκε και ψέλη.
2: Θα το μπορούσε να πάει. Εγώ αυτό που λέω ο Κάρολο συμφωνώ. Θα μπορούσε λέει, να πάει ο Σλαφτσάκη τρίτο πεντάρι και να πάρει ομάδα Έλληνα forward κανονικό.
1: Και εγώ συμφωνώ.
2: Και ποιον είναι, είναι ποιον όμω. Δηλαδή, αν πα να μου πει ότι θα φέρει τον Γκιουζέλη, δεν θέλω.
1: Όχι το Γκιουζέλη.
0: Κάπου έκλεισε αυτό, δεν έκλεισε.
2: Παράδειγμα σου δίνω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ή το ζούγρι. Άντε, ζούγρι, πε να τον κατεβάσει το 4.
0: Ζούγρι, ρε μαλάκα.
1: Αμερική και είναι και
0: 600 χιλιάρια το μήνα παίρνει.
2: Αλήθεια πήγε.
1: Ναι, εκεί πέρα σοβαρά.
2: Ξέχασα ότι έχει πάει Αμερική, όντω.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που έγινε έτσι η ομάδα, τώρα δεν θα αλλάξει. Και εγώ συμφωνώ με τον Κάρολο για τρίτο πεντάρι, τον Σαλμπούρι και ένα τεσάρι Έλληνα περμένο. Σλαφτσάκι, συγγνώμη. Καμπούρι, είπα κιόλα.
2: Τσαλμπούρι. Όλα λάθο.
0: Φαντάζομαι να έχει ομάδα τρίτο πεντάρι του Τσαλμπούρι. Δηλαδή στο ένα και στο δύο έχει.
1: Όχι, όχι.
0: Τον Σακίλο Νίλ και τον.
1: Και τον Χακίμ, α πούμε. Όχι, Σαρδάμ. Και εγώ συμφωνώ, αλλά εντάξει. Πα έτσι μια χαρά. Μέλβε.
2: Είναι αυτό ότι πέρα από Τσαλμπούρι και Κουζέλογλου. Τι άλλο υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Εγώ και εσύ.
1: Ο Κασελάκης έκλεισε στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Εντάξει, ξέρει τι έχουν μείνει αυτοί οι δύο παίχτες. Ο Κουζέλογλου και ο Τσαλμπούρης. Και οι περισσότερες ομάδες στην Α1, τα 4-5 του στα ελληνικά έχουν κλείσει. Και το Περιστέρι νομίζω έκλεισε.
2: Του Πρακάλια καλησπέρα από αυτά τα γερά.
1: Και ναι. Κάπου ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε Περιστέρι ο Νικολαίδης.
1: Κάπου ανακοινώθηκε, αλλά δεν ξέρω αν είναι.
2: Πάλι Αθήνα μένει νομίζω. Δεν φεύγει από Αθήνα αυτός.
1: Κάπου ανακοινώθηκε.
0: Να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε.
1: Η Μύκονος έχει πάρει και αρκετούς Έλληνες, οκ.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί καμία ομάδα δεν δίνει μια ευκαιρία. Δηλαδή από αυτές που ανέβηκαν.
2: Ναι.
0: Ποια έχει καλύτερο γκάρντ από τον Κόι.
2: Από τον Κόι.
0: Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι μια ευκαιρία ο Κόι στην Α1 δεν μπορούσε να την πάρει.
2: Ο Κόι παίζει 15 χρόνια στην Α2, ρε μαλάκα.
0: Ναι, αλλά.
2: Δεν φεύγει από Α2 αυτός ο άνθρωπος.
1: Εδώ δεν φεύγει από τον Πρωτέα.
2: Δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην Α1.
1: Είναι δεν μας νοιάζει ο Κόις αρχικά. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, και μετά στο 5, έτσι, έχεις Χάτσο.
2: Ο Παγώνης είναι τόσο καλή επιλογή, αλλά νομίζω ο Παγώνης ανήκει.
1: Ο Παγώνης έκανε ένα καλό τουρνουά τώρα, Άντερ 20, και έκανε καλά νούμερα.
2: Νομίζω είναι. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα ανήκει. Κάπου είναι.
1: Λαύριο ήταν, όχι. Αλλά ναι, αυτό που λέει ο φίλος ο Κρίς Τσάκης 64-52, ότι το budget. Ότι όντως μετά μπορεί η ομάδα να μην. Μπορεί να δώσει τα λεφτά, γιατί άμα ο Τσαλμπούρης ή ο Κουζέλογλου ή ο ποιος άλλος ζητάει 150 και η ομάδα αυτά τα λεφτά έχει σκεφτεί να τα δώσει στον Ψηλό και στον Έλληνα κοντό, δεν βγαίνει. Οπότε έχει μεγάλη λογική αυτό. Οπότε εντάξει. Μπορεί η ομάδα, επειδή μου να αρχίσει έτσι και το Δεκέμβριο, το Γενάρη, το Φεβρουάριο που γίνονται και οι αλλαγές, να κάτι να αλλάξει, να αντικαταστήσει. Αλλά αυτό θα το δούμε το Φεβρουάριο, θα το πούμε, το Γενάρη. Έτσι, να δούμε πώς θα ρολάρει η ομάδα, πώς θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Συμφωνείτε με ψηλούς που βάζουν τρίποντα. DJ και Καμπουρίδης τι είχαν, μάλλον εννοεί το είχαν, δεν ξέρω γιατί δεν έχει ρεκόρ.
1: Ο Χάτσο είναι ψηλοσουτάριο.
0: Ναι, ψηλοσουτάριο Χάτσο.
1: Και ο Μέλλον Σουτάρι, αρκετά καλά. Πολύ πιο.
0: Ο Σμιθ είχε
1: χάσει. Δεν σούτερε. Ναι. Ο Μέλβιν έχει και καλά ποσοστά και αυτοπεποίθηση στο τρίποντο. Απειλεί, ρε παιδί μου, θα τραβήξει να μην έξω.
0: Και στο transition παίρνει ο Μέλβιν.
1: Ναι, δεν διστάζει. Είναι λίγο τρελάκος με την καλή έννοια. Ναι, τέλος. Ναι. Και στο 5 που περιμένουμε ένα παίχτη, η ομάδα συζητάει με κάποιους παίχτες. Έτσι έχει καταλήξει μερικούς. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την ώρα. Μακάρι να κλείσει, γιατί 15 είναι Σάββατο, 15 Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. 17 Αυγούστου,
0: 18 εκεί συνήθως.
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει το πρώτο σουκού του Οκτώβρη. Mm-hmm. Τώρα 3, 5, 4 πότε πέφτει
0: στο
1: εκεί πέρα.
0: Το πρώτο σουκού του Οκτώβρη.
1: Και νομίζω,
0: έχει ακόμα.
1: Έχει και νομίζω έχει και μετά την επόμενη εβδομάδα εκείνη ξεκινάει και το ΦΕΚ. Ή την προηγούμενη από την Α1 ή την επόμενη.
0: Δεν το έχω δει. Νομίζω τέλη του μήνα.
1: Τέλη Σεπτέμβρη.
0: Τέλη. Οι όμιλοι ξεκινάνε τόσο νωρίς. Προγραμματικά ξεκινάνε τόσο νωρίς.
1: Νομίζω ο όμιλος ξεκινάει την εβδομάδα μετά ή 7. 14 παίζουμε σίγουρα στη Γερμανία. Αυτό το ξέρω γιατί έχω πλάνο να πάω. Νομίζω είναι το δεύτερο και παίζουμε 7. Την Τετάρτη μετά το πρώτο σουκού από την Α1 ξεκινάει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Μετά 14 πάμε στο Βίρτσμπουργκ. Εκδρομάρα Γερμανία, ουαού χαμός. Αυτή είναι η ομάδα μας, έτσι. Mm-hmm. Σαν μια. Γιατί γελάτε.
2: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα.
0: Εγώ δεν έκανα, ούτε νόημα του έκανα, ούτε νόημα μου έκανα, οπότε πραγματικά δεν ξέρω γιατί γελάει. πιστεύω ότι το νότερο είναι. Το νότερο. Άιντε. Το νότερο είναι το ρόστερ. Πήγα να πω ανώτερο και ρόστερ μαζί. Και βγήκε.
2: Ανώτερο.
0: Αυτό. Ανώτερο. Πιστεύω ότι το ρόστερ είναι ανώτερο από πέρσι.
1: Είναι.
2: Είναι, απλά στον κόσμο χτυπάει το ότι δεν ξέρει κανέναν τους.
1: Γιατί ποιον παίχτη ήξερε
0: που. Μα και αυτόν που τον ξέρει δεν έχει συζητηθεί καθόλου. Δηλαδή ο Μέλβιν
2: ήξερε μόνο
0: μια που ανακοινώθηκε.
2: Εντάξει, δεν πέρασε. Όχι, δεν πέρασε και τόσο.
1: Ψιλοαέρα πέρασε.
2: Τέλος πάντων, σχετικό αυτό.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει. Απλά ο Άρης και ο Πάοκ φέρανε επενδυτές και ρίχνουν εκατομμύρια έτσι.
0: Ναι.
2: Και ανακοινώνουν. Και μπαίνουμε στη σύγκριση.
1: Ανακοινώνουν παίχτες επίπεδο Ευρωλίγκας και αναγκαστικά μπαίνουμε στη σύγκριση με τον
0: Μόργκα,
1: τον Οσμάν, ναι, με τον Καλάθι. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, τράπεζα χρημάτων. Δεν μπορούμε να. Να κάνουμε budget 5, 8, 7, 10 εκατομμύρια. Ούτε καν 3, 4 εκατομμύρια δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Αλλά η υπεραξία τη υπεραξία δίπλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, σε κάποιους παίχτες, ναι.
1: Σε κάποιους παίχτες, ναι.
0: Σε κάποιους, στους Έλληνες.
2: Του Καχλαμανάκη 250 χιλιάρια, καταλαβαίνω τελείως. Σε Έλληνες
0: σου λέω, ρε. Πάρε τον DJ καλύτερα.
2: Και αυτός όσο πήρε στην εικόνα.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά εντάξει, τώρα η ομάδα είναι καλύτερη. Είναι ένα με ενάμιση καλύτερη από πέρυσι.
2: Δεν υπάρχουν άσοι που να είναι στην Α1 αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα αναγκαστεί να κάνει είναι να φέρει άσο από την Α2 στη χειρότερη. Άμα είσαι τόσο και είσαι τόσο να κλείσει.
0: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Και ο Πουλιανίτης, παιδιά, έχει συμβόλαιο. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν είναι ελεύθερος.
0: Και ο Μάριος.
1: Και ο Μάριος έχει. Η δόξα Λευκάδας έχει ανακοινωθεί, νομίζω.
2: Για μπάλα στην εκπομπή του Παύλου και του Δημήτρη. Εμείς είμαστε
0: αμπάλα. Τα μπέρδεψε λίγο μπάλα και μπάσκετ.
1: Ο Παύλος δεν είπε χθες στην εκπομπή ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Νομίζω κάτι τέτοιο υπόθηκε. Δεν το θυμάμαι καλά.
0: Δεν την πρόλαβα η αλήθεια, δεν την άκουσα.
1: Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά φίλε, ναι, ο Παύλος κάτι είπε χθες, ξαναβάλει τη φουρκαριάρα.
0: Φουρκαριάρα. Αν πούμε ότι ο σκόρερ μας θα είναι ο Λεκιού, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο δεύτερος πόλος σκοραρίσματος?
1: Μέλβιν.
2: Ή ο Ντιάρα.
0: Ο Ντιάρα πιστεύω θα είναι τέταρτο.
1: Και έχουμε και τον ψηλό, έτσι.
0: Γιατί δηλαδή... θα είναι και ψηλό στο δεύτερο τρίτο.
1: Πέρυσι ο Φάντερμπεργκ ήταν ο δεύτερος.
2: Πρέπει στο Χάτσον κάποιος να το μάθει.
0: Και όταν έφυγε ο Φόρμαν έγινε πρώτος.
2: Ελπίζω να το έμαθε στην Τουρκία. Αν δεν το έμαθε στην Τουρκία, ο Χάτσο πρέπει να μάθει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μαζί με το πρώτο βήμα πάει και τρίπλα, αλλιώς είναι βήματα. Όχι, αλήθεια, όχι, σε όλα τα highlights. Όχι.
0: Δεν είναι highlights Τουρκίας.
2: Α, είναι μόνο από Αμερική εκεί.
0: Είναι NCAA.
2: Α, γι' αυτό είναι. Okay.
0: Γι' αυτό είναι.
2: Okay, okay, okay, okay.
1: Ο Στέργιος είναι αυτό που λέει, το είδα και εγώ που για το Μαρούσι που γράφει.
2: Ο Καράμπελας. Καράμπουλας, όχι. Καράμπελας μάλλον θα πει. Το ζώη καράμπελα.
1: Ο Καράμπουλα είπε στον Ιωνικό νίκη το 17-16 ναι. Και στο Φάρο και Ρατσίνιο. Ναι,
2: ο ζώη ο καράμπελα έχει κλείσει, παιδιά.
1: Στον Κολοσσό, δεν
2: έχει κλείσει. Στον Κολοσσό.
1: Και ο άλλο, ο Κολοβέρο, πήγε στον Πανιόνιο.
2: Τέλεια, πάνε να ανεβάσει την
0: Αλφαβήτα. Ο Κολοβέρο.
1: Ναι. Πω, εντάξει, όχι. Και επίση μην ξεχνάμε, παιδιά, και τον παράγοντα Ασίλα, δεύτερη χρονιά στα Α1.
0: Mm-hmm.
1: Πέρυσι που ήταν πολύ καλό. Ξέρεις, πρώτη χρονιά να δω πρώτα πατήματά μου το επίπεδο.
0: Ο κόσμος φοβόταν και τον Σίλα.
2: Ναι,
1: ναι, τον φοβόταν τον Σίλα.
2: Α, να πω κάτι τώρα που είπε ο Γιάννης επί τη ευκαιρία. Λέει, βγήκαν υποψήφιοι MVP της Λίγκας και δεν είναι μέσα ο Φόρμαν. Νομίζω προϋπόθεση για να βγεις αυτά είναι να είσαι όλη τη χρονιά στο πρωτάθλημα.
1: Πρέπει να έχεις ένα ποσοστό συμπληρωμένων αγώνων.
2: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Αν ο Φόρμαν έμενε ως το τέλος.
2: Σίγουρα θα ήταν.
1: Βέβαια, αν είχε τις εμφανίσεις του πρώτου γύρου.
0: Νομίζω ούτε ο παίκτη του Προμηθέα είναι.
1: Ο Γκρέι.
0: Ο Γκρέι. Ούτε ο Γκρέι.
1: Έλειπε 3 μήνες, 3,5. Πόσο έλειπε.
0: Ναι, αλλά αυτό έκλεισε τη σεζόν. Ενώ ότι
2: πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό αγώνων. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εννοείται ότι γύρισε λίγο πριν το μάτς μας, έτσι.
1: Ναι.
2: Καλά, προφανώς.
0: Και έβαλε και ο άλλος ο άχρηστος 7 τρίποντα.
1: Ο ψιλοκατάλαβες.
0: Day Grant.
1: Να φάνε 7 στα 10 είχε να πούμε.
0: Ναι, 7 στα 10.
1: Και εμείς 7 στα 10 κάναμε το τελευταίο δίμηνο.
0: Είχαμε 7 τεχνικές.
2: Άμα δεις, το διάβασα σήμερα στο Twitter από το account το Ημίθος Hoops.
1: Για το Lockage.
2: Μπράβο. Επειδή λέει ο φίλος ρε παιδί μου ότι έχουμε κάνει κυρίως αμυντικογενή
1: ομάδα.
0: Όποιος δεν το περίμενε αυτό. Δεν ξέρω τι να το πω.
2: Ναι, λέει ρε παιδί μου ότι μέσα σε μέσα άκρες λέει ο Λούκης εκείνη τη συνέντευξη ότι αν ένα παίκτη δεν μαρκάρει. Δεν θα παίζει για μένα. Για μένα λέει το βασικό θέμα στο παιχνίδι είναι η άμυνα. Θέλουμε λέει, να παίζουμε γρήγορα, με επιθετικό μπάσκετ, αλλά να είμαστε με πια. Τώρα είναι στα αγγλικά παιδιά, είναι με μια πιο αυστηρή εισαγωγικά άμυνα.
0: Οπότε κάνει τα εισαγωγικά και δεν τον δείχνει κανένα.
2: Sorry, τα κάνω στον αέρα μόνο.
1: Κάνει έτσι.
2: Οπότε δεν θα ξαναδούμε παίκτη τύπου Φόρμαν όσο είναι εδώ, Λουκίτς, παιδιά, να ξέρετε.
0: Εκτός αν παίζει και άμυνα.
2: Εκτός αν. Ναι.
1: Ο Λεκιού δεν είναι ότι είναι παίχτης σαν το Φόρμαν, αλλά έχει αυτό το παίρνω την μπάλα και πάω μέσα και μόνος μου.
2: Είναι
1: το έχει λίγο το state ball.
0: Πρέπει να γίνει λίγο dunk contest φέτος. Να δούμε λίγο λεκιού στο Dunk.
1: Άμα γίνει ρε φίλε, έχουμε λεκιού, έχουμε styles. Και ο style είναι φοβερό στα καρφώματα.
2: Κάτι δεν έχει λέει 43 inches vertical. Ο λεκιού, κάτι τρελό.
1: Εντάξει, ο Ντιαρά έκανε έτσι φοβερό φωτο, όχι φωτο finish, φοβερό finish. Τέτοιο που απέκλεισε τη Φυρίτα που πήρε τον BCL. Έτσι με κάτι 30 στη, στη Λιθουανία. Με Juventus, Juventina, πώς λέγεται.
2: Juventus, έτσι. Juventus.
1: Και νομίζω είχε πολλά
0: με
1: χρόνια.
0: Ο κόσμος σκέφτεται τον Del Piero και εμείς βλέπουμε τον Ντιαρά.
2: Είναι, είναι ο Σίλβα τη ΣΑΕΚ στους υποψήφιους που πήγε Φενέρ.
1: Είναι ο Σίλβα τη ΣΑΕΚ. Τότε κάτι άλλο παίζει.
2: Ναι.
1: Τότε κάτι άλλο παίζει που δεν το ξέρουμε.
2: Α. Δεν ξέρω.
1: Πιστεύω,
2: νόμιζα ότι πρέπει να έχει συμπληρώσει κάποιο ποσοστό παιχνιδιών κι εγώ, αλλά.
1: Ο φίλος λέει πιστεύω θα τερματίσουμε 7-9.
2: Το στόχο είναι να μπει playoff.
1: Το 9 δεν μπαίνει playoff.
2: Ναι, το 7-8 όμως μπαίνει.
1: Εγώ θέλω 6-7, ρε φίλε. Μπορούμε. Οι πρώτοι 5, οκ, okay, έχουν βγει κάπως. Μπορείς να είσαι μάγκας, να είσαι best of rest, να είσαι το 6 ή στο 7. Γιατί άμα θεωρητικά ο Προμηθέας θα φάει μείον. Είναι από κάτω σου. Ξεκινάει με μείον 2, μείον 3, μείον 4. Πόσο θα φάει.
2: Ο καλά, θα του πάρει όλου πριν το κορδέλα, ναι.
1: Ο ημίκονος που τερμάτισε από πάνω σου. Κράτησε δύο παίχτες καλούς, Απλιμπή και Κάναμπι.
0: Αν είσαι Έλληνες της Μικόνου, αυτό έλεγα.
1: Οι Έλληνες της Μικόνου είναι
2: 80.000 όλοι μαζί.
1: Οι Έλληνες που είχαμε στην Α2 είναι πιο καλοί από τους Έλληνες που έχει φέτος η Μικόνος.
2: Έχει, Σκουλίδα.
1: Καβαδά.
2: Καβαδά.
1: Που ο Καβαδάς πλέον και με ένα χρόνο πιο μεγάλος που και πέρυσι δεν ήταν φοβερός.
2: Ναι.
1: Το Τόλα Τίγκα. Είναι δύο παίχτες αυτός. Ο Τόλας και ο Τίγκας.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ο Μπόλε και ο Λόλεκ, ας πούμε.
1: Ο Μπόλε και ο Λόλεκ. Ο αδερφός αυτού που έπαιζε σε εμάς στη Β' Εθνική, ο. Που έπαιζε και παλιότερα Α2 Β' στον Εύρο.
0: Ο Σιδηροηλίας είναι.
1: Ο Σιδηροηλίας και ο άλλος στην Α2 που έπαιζε.
0: Ο Σκουλίδας.
2: Το Σκουλίδας δεν είπαμε.
1: Που έπαιζε στον Εύρο, ένα ψηλό παιδί, ψηλό κέρλι μαλλί.
0: Ο Πετανίδης.
1: Πετανίδης.
2: Πήρε Πετανίδη, μπράβο, ναι. Χθες το ανακοίνωσε.
1: Αυτή είναι η Έλληνση Μικόνου. Και οι ξένοι δύο είναι καλοί, οι κοντοί του είχαμε και πέρυσι. Και it's ok, δεν είναι καμιά ομάδα φόβητρο.
2: Γιατί παιδιά είδατε την ομάδα να σουτάρει και είδατε ότι δεν έχει τρίποντο. Έχει τρεις παίκτες που έχουν 40% σχεδόν.
1: Ναι, είδαμε και πέρυσι το Φώστερ που ήρθε σαν σουτέρ και ακόμα παλεύει να βάλει. Ο Κέλλη έβαλε σε δύο μάτς όλη χρονιά μετά χτύπησε.
2: Έβαλε στο κύπελο και νομίζαμε ότι αναστήθηκε.
1: Και στο Παλατάκι, σε αυτά τα δύο μάτς έβαλε.
0: Και στο Σεφ.
1: Και στο Σεφ βάλαν όλοι, εντάξει.
2: Θέλουμε φόρμαν πίσω, δεν μας νοιάζει άμυνα. Ένα νοιάζει τον προπονητή όμως.
0: Κάντο να μπαν.
1: Ο Σμιθ δεν έβαζε, ο Σίλας πέρυσι δεν έβαζε, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Όχι, κανείς δεν είπε ότι με τον Ντιαρά, είσαι αυτό λέμε. Sorry, περιμένω να φανταστώ και σε εσάς και θα τα διαβάσω.
1: Ναι, αυτό είπαμε. Είπαμε για τον Μάτσε και για τον Ντιαρά και απέκλεισε τη Ρίτας μόνος με 30 και 40. Έτσι, πολύ καλό παίχτης.
0: 30, 40. Αυτό ήταν ο παίχτης.
1: Και επίσης έτσι θα δούμε και ομάδα με προετοιμασία Λούκιτς. Άλλο είναι να έρθει Νοέμβριο, Δεκέμβριο πότε ήρθε. Και άλλο είναι, ξέρεις, από 15 Αυγούστου. Ένα πλάνο, ακολουθάμε. Και πάμε.
0: Δεν υποτιμάμε κανέναν, αλλά θα φανούν στο γήπεδο. Αυτό ισχύει και για αυτούς που πιστεύουν ότι θα πετύχουν και για αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα πάνε τόσο καλά.
1: Το Περιστέρι επίσης, και πέρυσι λέγαμε δεν είναι καλό, μας έβαλε τα τέτοια, μας έβαλε τα γυαλιά. Μας έβαλε τα γυαλιά. Αλλά και φέτος δεν δείχνει κάτι τρελό.
2: Τον Πανιόνιο τον είχαμε τρίτο και έπεσε.
0: Εντάξει. Γι' αυτό δεν φταίμε εμείς.
2: Θέλω να πω ρε παιδί μου.
0: Ούτε στο ουράνιο ούτε στο τόξο.
2: Εντάξει, όχι. Φταίει ότι πήραν ζούρο.
0: Καλά, και έκατσε και 20 μάτς.
1: Γίναν πολλά λάθη. Βίκος Φάλκονς και Λευκάδα, it's ok. Δεν νομίζω ότι θα είναι από πάνω σου.
2: Βίκος πήρε ωραίο ξένο. Το θέλαμε και εμείς αυτό.
1: Το Γκάντ.
2: Αλλά νομίζω μέσα σε μια χρονιά άλλαξε τρεις ομάδες.
0: Τελείωσε τη χρονιά στην Τουρκία. Έπαιζε 7 λεπτά. Έπαιξε 3 μάτς και είχε 2 πόντους μέσα όρο.
1: Ναι, κάπως είναι αυτό.
0: Και ένα rebound. Και γενικά.
2: Είναι λίγο φορμανίζει, ναι.
1: Ούτε κάπου, είναι περίεργο.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια αλλάζει συνέχεια ομάδα.
1: Ναι. Ο Κολοσσός εμένα μου αρέσει. Ο Κολοσσός δείχνει ότι έχει καλή ομάδα.
0: Ο Κολοσσός
2: έχει να κάνει καλή ομάδα λόγω BCL. Λόγω,
0: και Λυκογιάννη.
1: Βέβαια την τελευταία φορά που έπαιξε.
0: Αλλά δεν πας με άψον BCL, ρε φίλε.
1: Και εμένα την τελευταία φορά που, έβαλε, που έπαιξε BCL, πήγε να πέσει ο Κολοσσός. Στο τέλος σώθηκε.
0: Τριαντιαρά έβαλε.
1: Το είδα, είπα να μην το σχολιάσω.
0: Μη.
1: Λοιπόν, και τώρα νομίζω να λαμβάνετε εσείς για ΦΕΚ. Έτσι να πούμε και λίγο στον κόσμο τι συμβαίνει με ομάδες.
2: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε την ανάλυση των ομάδων.
1: Ξεκινάμε
0: την ανάλυση του τουρνουά και μετά θα πούμε και
1: στον κόσμο. Πες αυτό το ωραίο με τα προκριματικά και ποιος μπαίνει που και εγώ δεν το
2: πούμε. Θα το πούμε. Λοιπόν, ανάλυση δεν έχει ότι περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο.
1: Καθαρίστε τα αυτιά, παιδιά.
2: Έτσι, έχουμε 6 ομίλους από 8 ομάδες. Περνάνε οι δύο ομάδες Όχι, τι λέω, 8 μίλου απ' έξω. Ναι, καλά, 8 μίλου απ' έξω ομάδε. Περνάνε οι δύο πρώτοι, άρα έχουμε 16 ομάδε. Εκ των οποίων οι 16 που θα προκύψουν ξαναχωρίζονται σε 4 ομίλου των 4 ομάδων. Από εκεί πάλι περνάνε οι δύο πρώτοι. Τώρα, πάμε να πιάσουμε πρώτο κομμάτι το τι γίνεται με τι ομάδε που θα δηλώσουν στο BCL.
1: Εδώ, ψώνησε διακόπτω. Φίλε Δημήτρη, έχει γράψει σιγά, μην περάσει ο κολοσσό BCL, φεκ θα παίξει. Άκου την απάντηση.
2: Λοιπόν, υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Αυτό που μπερδεύει τον κόσμο είναι ότι έχουμε τα προκριματικά του ΦΕΚ και έχουμε και τα προκριματικά του BCL. Τα οποία συνδέονται, αλλά δεν συνδέονται και όλα ταυτόχρονα. Έχουμε. Ξεκινάμε πρώτα από τα προκριματικά του ΦΕΚ. Στα προκριματικά του ΦΕΚ θα παίξουν 7 ζευγάρια με το φετινό φορμάτι.
0: 14 ομάδες, δηλαδή.
2: 14 ομάδες. Έστω ότι π.χ. το ένα το μάτς είναι η Μέχελεν με την Ανβίλ.
1: Αυτό του άρεσε, το πήγε πριν.
0: Αυτό το μάτς θα το δει αυτό.
2: Όχι, δεν ξέρω να πει μεταξύ του, το έχω σημειώσει σαν παράδειγμα. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε ένα διπλό μάτς. Μέσα έξω. Έστω ότι κερδίζει η Ανβίλ. Αν κερδίσει η Ανβίλ, μπαίνει απευθείας σε όμιλο. Ωραία, γιατί έχουμε κάποια κενά σε ομίλους, το είδατε. Η χαμένη, εμπροκειμένου η Μέχελεν, μπαίνει σε λίστα αναμονής μαζί με τις υπόλοιπες 6 χαμένες. Οι 6 χαμένες.
0: Οι 7 χαμένες. Οι 3 ομάδες μπαίνουν κατευθείαν στους ομίλους.
2: Ναι. Οι χαμένες κατατάσσονται όλες μαζί, από το 1 στο 7, με βάση κάποια κριτήρια που έχει η FIBA. Νομίζω πάει στη διαφορά πόντων στα διπλά μάτς.
1: Σαν λίστα επιλαχών.
0: Άρα, μπράβο. Αυτοί που χάσαν λιγότερο.
2: Ναι, πάνε πιο πάνω.
0: Πάνε πιο πάνω.
2: Ωραία. Έστω ότι από εμάς η ΑΕΚ Λάρνακας προκρίνεται στο BCL. Άρα, τι γίνεται, η θέση του στον όμιλο μένει άδεια. Η ομάδα που θα χάσει από την ΑΕΚ Λάρνακας παίρνει τον πούλο.
1: Πάει
2: τα
1: σπίτι
2: λέγαμε. Πάει σπίτι.
0: Από το BCL δεν πάει στο ΦΕΚ. Άρα
2: μπράβο.
0: Πάει
2: οι χαμένοι του BCL σπίτι δεν εξασφαλίζουν θέση στο ΦΕΚ. Εκτός αν είναι όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι η Βίτσμπουργκ κλπ. Που άμα χάσουν, μένουν στο ΦΕΚ. Οι ομάδες οι οποίες κατευθείαν παίζουν προκριματικά BCL και χάνουν, αποκλείονται.
0: Άρα αν είναι δηλωμένοι σε group ΦΕΚ
2: ναι
0: και χάσουν στα προκριματικά του BCL, μπαίνουν.
2: Μένουν στο ΦΕΚ.
0: Αν δεν είναι δηλωμένοι σε όμιλο, μπούλο.
2: Μπούλο.
0: Ωραία.
2: Οπότε, η θέση της μένει άδεια, αν προκριθεί η ΑΕΚ στο BCL. Και η FIBA τι κάνει.
0: Μια ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Οπότε, η FIBA τι κάνει. Πάει και βλέπει τη λίστα αναμονής από τις χαμένες των προκριματικών του ΦΕΚ.
0: Και αυτή που έχει χάσει
2: λιγότερο. Και βλέπει ποια ταιριάζει καλύτερα στον όμιλο βάσει κατάταξη των χαμένων ομάδων. Φτιάχνει ένα ranking, ρε παιδί μου. Και τη βάζει στον όμιλο. Γι' αυτό οι χαμένες ομάδες των προκριματικών ΦΕΚ λέγονται και lucky losers. Γιατί μπορεί, άμα ανοίξει θέση, να καλύψουν κάποιο κενό σε κάποιον όμιλο. Okay. Το οποίο είναι καλό γιατί είναι αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί να, άμα φύγει η ΑΕΚ, άμα φύγει η Βίρτσμπουργκ, άμα φύγει η Τζίκη, να έρθει ομάδα κατώτερη. Να την αντικαταστήσει στον όμιλο.
1: Εμείς αποκτάμε πλεονέκτημα. Άμα θεωρητικά έχουμε τρεις ομάδες που είναι επίπεδο BCL.
0: Εμείς, άρα οι ομάδες που έχουν αστερίσκο θέλουμε να περάσουν στον BCL.
2: Θεωρητικά ναι, γιατί θα πάρει τη θέση τη χαμένη των προκριματικών ΦΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι, ρε, αλλά ερώτηση. Άμα.
0: Λες και είναι ο πρόεδρος του ΦΕΚ.
2: Όχι, όχι, ρώτα.
1: Παίζει, ας πούμε, ΑΕΚ Λάρνακας όφη.
2: Ωραία.
1: Μία ομάδα από τον όμιλό μας και μία που δεν είναι από τον όμιλό. Έστω ότι περνάει η ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Ωραία.
1: Ποια ομάδα κερδίζει τα προκριματικά BCL, κερδίζει πάει BCL. Ποια ομάδα παίρνει τη θέση τη.
2: Μία από αυτές που χάσανε αγώνα προκριματικών ΦΕΚ.
1: Ωραία. Παίζει η ΑΕΚ Λάρνακας όφη.
2: Ωραία.
1: Η ΑΕΚ Λάρνακας χάνει από τον όφη.
2: Μένει στον όμιλό μας.
0: Αυτές που είναι δηλωμένες σε όμιλο, π.χ. η ΑΕΚ Λάρνακας και Τζίκη, άμα χάσουν, αυτές από τα προκριματικά του BCL μπαίνουν κατευθείαν στο ΦΕΚ στον όμιλο που είναι ήδη δηλωμένοι. Ενώ άμα κερδίσουν.
2: Άμα πάρει το ρίσκο
0: να. Μία lucky loser από αυτές που χάσανε από τα προκριματικά του
2: ΦΕΚ. Άμα πάρει το ρίσκο να παίξει προκριματικά BCL και χάσει, φυλάκια, τα λέγαμε. Mm-hmm. Αν παίξει πρώτα, αν μπει σε όμιλο ΦΕΚ πρώτα. Και ρισκάρεις να παίξεις προκριματικά BCL.
0: Απλά μπαίνεις στο προκριματικό.
2: Μπράβο.
0: Απλά μπαίνεις στον όμιλο.
1: Κάποιες ομάδες γιατί, ας πούμε, παίξανε BCL προκριματικά και δηλώσαν ΦΕΚ για να έχουν και την μπακαβάτζα και κάποιες δεν το κάνανε.
0: Μπορεί να δουλεύει με ranking χώρας.
1: Α, λες.
0: Ή κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε. Δηλαδή, γιατί
2: είναι άλλη, γιατί δεν να το συμφέρει.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, Ερακλής, παίζω και BCL προκριματικά. Αν περάσω πάω BCL, αν χάσω πάω ΦΕΚ.
0: Ναι, αλλά μπορεί
2: έχει να κάνει ίσως με τη θέση που τερμάτισε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ Λάρνακας μπορεί να πήρε το Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά το Κυπριακό πρωτάθλημα είναι πιο κάτω σε ranking.
1: Ο Προμηθέας, τον Κολοσσό τον είδα σίγουρα στο ΦΕΚ. Ο Προμηθέας ήταν στην κλήρωση, ήταν στον πρώτο όμιλο.
0: Ήταν στον πρώτο όμιλο. Ναι.
1: Πώς το διάλογο μπήκε σαν ένατος, δέκατος. Κάτω από μας, δέκατος.
0: Εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι
1: αρκετά. Αλλά το κατάλαβα. Ο νικητής του ομίλου μας πάει BCL.
2: Μπράβο.
1: Όχι. Άμα χάσει και είναι δηλωμένος, μένει στον όμιλο. Αν περάσει,
2: παίζει
1: μπαίνει BCL. Μια ομάδα.
0: Μπαίνει κάποιο χαμένο από το
1: μπαίνει,
0: FEC.
1: Ας πούμε η Πέτζα που είναι στα προκριματικά του FEC. Εσείς τώρα δηλαδή τα καταλάβατε το παραμικρό από αυτά που ο Χρήστος.
0: Επειδή εμά τα εξήγησε ο Χρήστος.
1: Εμά
0: μα τα είπε λίγο πριν.
2: Παιδι, δεν μπορώ να
0: τα καταλάβαμε με τη μία.
2: Είναι λίγο βλαμμένο. Δηλαδή, άμα είσαι σε όμιλο FEC και παίζει και προκριματικά BCL. Άμα χάσει τα προκριματικά του BCL, παραμένει στο FEC. Αν κερδίσει. Συνεχίζει. Σταματήστε, ρε. Δεν είναι το κινητό σου να το κάνω. Α, εδώ είναι, περίμενε. Ναι, εξηγήστε λίγο στον κόσμο τι έλεγα.
1: Αν παίζει ΑΕΚ Λάρνακα Σόφι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί το έχουμε ξεφτυλίσει λίγο με το ΑΕΚ Λάρνακα Σόφι.
1: Επίση, να πούμε ότι η κλήρωση του BCL των προκριματικών δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Ναι, ρε, παιδί μου. Η FIBA τι κάνει. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτέ που χάουν τα προκριματικά του FEC να παίξουν στο FEC. Σε αυτές που δηλώσαν να παίξουν κατευθείαν προκριματικά BCL και χάνουν, δεν τους δίνει το προνόμιο να κατέβουν να παίξουν FEC. Τους λέει φυλάκια, να δήλωνες FEC εξ αρχής και μετά να έπαιζες προκριματικά BCL.
1: Είναι ο τρόπος, έχει ύστερο, τα λέει πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: άρα εφάπαξ και περάσουν Λάρνακα, Βίρτσμπουργκ, Τζίκι.
2: Μπράβο.
1: Εμείς θα παίξουμε με τον Όφη, με τον Εργοτέλη και τα Χανιά, ας πούμε. Τρεις εύκολες ομάδες.
2: Τρεις χαμένες.
0: Τρεις τέτοιες έχει, ρε.
2: Τι.
0: Τρεις.
2: Τρεις προκριματικούς θα παίξουν.
0: Έχει.
2: Ναι.
0: Προκριματικών.
2: Ναι.
1: Επίσης ο Κολοσσός με τον Προμηθέα διασταυρώνονται στο μονοπάτι.
0: Οι νικητές, ο νικητής 2 από το δεύτερο ζευγάρι θα μπει στο group B. Ο νικητής από το πρώτο ζευγάρι θα μπει στο group G και ο άλλος στο H με τη Μύκονο. Κάθε όμιλος έχει από 2 έως 4 ομάδες με αστερίσκο.
2: Τι διαβάζει.
0: Τίποτα. Βλέπω τους ομίλους και αυτές που έχουν αστερίσκο.
2: Ναι,
0: είτε παίζουν. Βασικά,
2: όσες έχουν αστερίσκο BCL, θα παίξουν BCL, προκριματικά BCL.
0: Αν αυτή η ομάδα που έχει αστερίσκο και τη βλέπεις στο group χάσει, μπαίνει στο group που τη δείχνει. Αν κερδίσει,
1: φεύγει
0: από το group του FEC, μπαίνει σε έναν group στο BCL που δεν μας αφορά και αυτή τη θέση την παίρνει μία από τις ομάδες που χάσανε στα προκριματικά του FEC από αυτά τα τρία ζευγάρια.
2: Μέτρα λίγο πόσες ομάδες έχουν αστεράκι.
0: Αρκετές. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2: Μπράβο. Άρα έχουμε σίγουρα. Όχι σίγουρα, τι λέω. 18 έχουν αστεράκι.
1: Ρε, γράφτα και πέστα. 18.
0: Βγάλετε μια κόλλα χαρτί να δούμε τι καταλάβατε. το τεστ ήταν εύκολο, ρε.
1: Έχει μέσα 150 άτομα και όλοι τώρα είναι στο σπίτι και κοιτάνε τώρα, λέει, με βάρη στη ζέστη. Ή ακούκα, ή κόλλησε
2: να διαβάσω και τον κανονισμό για του γηγενεί, τι λέει. Να πάθουν όλοι κεφαλικό.
1: Πες για τον κανονισμό, γηγενεί.
2: Λοιπόν, κάθε.
0: Αν δεν καταλάβατε.
2: Θα το ξαναπούμε.
0: Ξαναβάλλετε το μετά.
1: Να πάτε λίγο πίσω μετά.
0: Τα τρία τα δικά του
2: και τα δύο τα δικά τη. Είναι μια χαρά.
1: Τώρα μην μου λες όμως Μέχελεν και τι άλλη ομάδα. Μου πες Όφι Λάρνακα. Ποιο
2: άλλο. Εγώ σου είπα ένα ζευγάρι το οποίο είναι ρεαλιστικό να διασταυρωθεί, ρε Σπύρο.
1: Το Μέχελεν.
2: Ανβίλ. Ανβίλ Βρότσαβλεξ.
1: Στην Ανβίλ έπαιζε ο Φάντερμπεργκ.
0: Και πήρε και το ΦΕΚ αυτή η ομάδα και έχει πάρει και η NBL.
1: Ο Φάντερμπεργκ στα μπλε από Ανβίλ, Ηρακλή, Μύκονο. Του χρόνου ποια ομάδα φοράει μπλε στον κολοσσό του χρόνου.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει στην ΕΦΕΣ.
1: Ρε άσο που θα μας αλλάξει επίπεδο. Ρε φίλε, πήραμε Ντιαρά Λεκιού. Και έρχεται και ο Έλληνας ο κοντός τώρα, σιγοβράζει. Έρχεται να πούμε. Βάλτε λίγο πίσω, θα ακούσεις. Είπαμε.
2: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται σε αυτό που προέκυψε με τους Έλληνες. Τι λέει ο κανονισμός. Λέει ο κανονισμός του ΦΕΚ ότι κάθε σύλλογος, σε περίπτωση που δηλώνει 12 ή 11 παίκτες, 11-12 βασικά, πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον 5 παίκτες. Τους οποίους η FIBA τους αποκαλεί homegrown players. Mm-hmm. Τώρα, τι ορίζεται ως homegrown για τη FIBA. Είναι κάθε παίκτης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Εθνική Ομοσπονδία του Συλλόγου για τουλάχιστον 3 σεζόν μεταξύ των ηλικιών 12 έως 20. Δηλαδή, δεν έχει απολύτως καμία σχέση το διαβατήριο ή υπηκότητα. Είναι καθαρά θέμα του πού προπονήθηκε.
0: Δεν έχει σημασία αν είσαι Έλληνας. Έχει σημασία αν έχει παίξει 3 σεζόν.
2: Μπράβο, είναι καθαρά θέμα του πού προπονήθηκε.
1: Σαν να το έβαλες πίσω είναι και να άκουσες στο YouTube. Επανάληψε το ίδιο πράγμα.
2: Πού προπονήθηκε ή αναπτύχθηκε ο παίκτης στην ηλικία από 12 έως 20.
0: Για να καταλάβετε λίγο, ό,τι ισχύει με τον Dorsey, ας πούμε. Επειδή πήρε την υπηκότητα μετά το 18, παρόλο που είναι Έλληνας, επειδή δεν είναι homegrown, παίζει στην εθνική να το
2: ρίξει. Άρα και Σίλας και Κουκ, το ότι έχουν ελληνικά διαβατήρια, γιατί είναι για το FEC, τους είναι αδιάφορο. Ναι. Δεν θεωρούνται παίκτες οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε ελληνική ακαδημία.
0: Με το άλλο διαβατήριο.
2: Ναι, θα πει, θα δηλώσει.
1: Ανοίξτε γραμμές να μας εξετάσετε μετά. Όποιος παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, θα ρωτάμε. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, θα πληρώσει.
0: Όποιος θα πει λάθος, τρώει μπαν.
2: Σκέψου. Ναι, δεν θα περάσουν και 18, αποκλείεται. Σκέψου ότι προκριματικά φεκ παίζουν 14 ομάδες.
0: Τι λες.
2: 7 και 7. Δηλαδή 7 που θα περάσουν και 7 που παραμένουν στη λίστα. Δηλαδή να περάσουν 14 από τις 18. Το κόβω πολύ δύσκολο.
0: 9 ομάδες παίζουν.
1: Όχι, εδώ λέει ένας φίλος, άρα μια χαρά λέει, έλεγα ότι έχουμε 3 homegrown αυτή τη στιγμή, άρα θέλουμε άλλους 2. Γιατί δεν θέλουμε άλλους 2.
0: Θα βάλεις τους μικρούς.
1: Τι λέτε, οι Έλληνες.
2: Περίμενε, ρε. Ποιους Έλληνες λες.
1: Εσύ.
2: Κουκ και εσύ, αλλά δεν μπορείτε να τους δηλώσεις σαν Έλληνες.
1: Εμείς στη 12 θα έχουμε 6 ξένους.
2: Μπράβο. Θέλεις 5 homegrown. Και ναι. Δεν έχεις. Αυτό σου λέω.
1: Σλαφτσάκι.
2: Ωραία.
1: Αρνόκουρο. Μαστρογιανόπουλο. Άντι Μωραϊτη.
2: Άμα έρθει, ναι.
1: Θα okay. έρθει.
2: Τέσσερις.
1: Και ένα τσιρικαπί. Πιτσιρίκο.
2: Άρα η Σίλα ή Κουκ πρέπει να τον αφήνεις απ' έξω.
0: Εντάξει, τον φέρνουμε ναι.
1: Α, και ο πέμπτος θα είναι ο Σίλας ή ο Κουκ, ρε.
2: Αυτό
0: δεν
2: σου λένε.
0: Είναι, ρε, αγόρι μου, homegrown.
2: Δεν θεωρείται homegrown, αυτό σου λέμε.
0: Θεωρούνται ένα κουραλιζέ για το φέρνουμε.
1: Α, ναι, ρε, θέλουμε 7 ξένους. Σωστά, σωστά.
0: Και άκου τι θα κάνουμε. Θα φέρουμε εδώ για να βλέπουμε το μάτσο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε, να βάλουμε και τον Γιάννη.
0: Και ποιο έμεινε εκτός από το Λίζε.
1: Για να τραυματιστεί ή να μείνει απ' έξω. Όχι, ράσε καλύτερα.
2: Όχι μόνο εσείς θα μας κάψετε εδώ, φίλος είπε να κάψει και εσά. Από μη homegrown πώς δικαιούμαστε. 6.
1: 7.
2: 7, sorry. 6. 7. Πάλι το χάλασες.
1: 7 και 5, 12.
2: Πάτα το πάνω.
1: Θέλουμε τους 6 ξένους, έναν εκ των Σίλε Κουκ και 5 Έλληνες.
2: Μπράβο.
1: Και έναν προπονητή για να κατεβάσει την ομάδα. Απλά είναι.
0: 7 ξένους. Γιατί ξένος θεωρείται και ο Έλληνας που δεν είναι homegrown.
2: Ναι.
0: Είναι ό,τι ισχύει με τα Europa League και τα UEFA τέτοια.
2: Δηλαδή, αν πήγαινε ρε παιδί μου να φέρει, ας πούμε, Ποκουσεύκη που έχει παίξει χρόνια σε Ακαδημία του Ολυμπιακού, θεωρείται homegrown. Mm.
1: Και ο Μούσα. Mm. Ο Μούσα, Ντράζεν Μούσα.
2: Ναι.
1: Στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ψάχνουμε και τεσάρι. Δανεικό από χιτ, σιγά. Αυτοί πληρώνουν, εμείς πέτσι.
1: Σπύρο μου, Σπύρο μου. Στο ζωγράφου είναι, κάνει προπονήσεις με Νταβιόν Μίτσελ.
2: Θα είδε ο Μίτσελ τώρα το γήπεδο φιλαθλητικού και θα λέει πού με έφερε.
1: Είχε και κάτι πιτσιρίκια από τις Ακαδημίες, αλλά και τώρα. Γιάννη, δεν φαντάζομαι να τους φέρεις στους Μαϊάμι τώρα αυτούς, έτσι.
0: Δεν φτάνει που πήραμε τον, θα πάρουμε τον αδερφό, θα πάρουμε και αυτούς.
1: Δεν θέλουμε AI, έχουμε Χρήστο εδώ, ρε. Αυτό το καταλάβατε. Βασίλειος Βασίλειου. Αυτός είναι Κύπριος. Εσύ δεν θεωρείσαι homegrown.
2: Ποιο AI, ρε παιδιά τώρα.
1: Μπορούμε να έχουμε στο φέκο
0: σαν το μολύβι και το χαρτί δεν έχει τίποτα. Τι AI, τι λες τώρα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο, ναι, μεν δεν θεωρούνται ξένοι. Θεωρούνται δηλαδή γηγενείς παίκτες, αλλά ταυτόχρονα δεν θεωρούνται και homegrown. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή,
0: το homegrown δεν σε κάνει να θεωρείσαι ξένος. Σε κάνει να θεωρείσαι όχι homegrown.
1: Έλληνες να του φέκανε Έλληνες.
2: Ναι, δηλαδή είναι λίγο βλαμμένο. Άμα ας πούμε ο Κουκ κρατούσε το αμερικάνικο διαβατήριο.
0: Ναι, αλλά ο Σίλας δεν μας είχε πει ότι μικρός επιστημικό κάπου στην Μύκονο που ήταν.
2: Α, το, θέλει να είσαι από 12 έως 20 πρώτον. Εκείνη η οκταετία μετράει να έχει κλείσει 3 χρόνια σε Ακαδημία Ελληνική.
1: 12 έως 20, ε.
0: Καλά, δεν μπορούσε να το γράφει σε ένα χαρτί.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
1: Εντάξει, έλα, καλά, έχουμε ρε φίλε, έχουμε.
2: Α, ο Στέργιος λέει: η Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας θα παίξει με την Οραντέα από Ρουμανία. Αν περάσει, θα παίξει με τον νικητή Μπατούμι Φρίμπουργκ. Και αν περάσει και εδώ, θα παίξει τελικό με μια ομάδα.
1: Μπράβο. Από τις 18 έχουμε πει ήδη τις 6.
2: Αυτό που δεν κατάλαβε είναι οι ομάδες που παίζουν προκριματικά φέκ και κερδίσουν σε ποιον όμιλο μπαίνουν.
0: Τα γράφει ήδη.
1: Τα γράφει.
0: Έχει μια θέση καινή για τις 3 ομάδες που θα μπουν από τα φέκ.
2: Μπράβο.
0: Γιατί έχει 9 ομάδες.
2: Πρόλαβες.
0: 6 ομάδες.
1: Η Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας, αν χάσει από το Οραντέα. Πάει σπίτι της και μπαίνει, ας πούμε, όφη.
2: Δεν πάει σπίτι της. Μένει στον όμιλο του ΦΕΚ.
1: Ναι, πρέπει να περάσει, σωστά.
2: Η Οραντέα παίρνει τον πουλάμα χάσει από την ΑΕΚ.
1: Δεν μας νοιάζει η Οραντέα. Ποια Οραντέα, ρε. Ο Εργοτέλης της Ρουμανίας. Οραντέα.
2: Από Οικουμενίτσα είμαι στην Κύπρο, βράζει χειρότερα. Χριστέ μου.
0: Ναι, έχω ακούσει ότι στην Κύπρο βράζουν. Ψήνουν αυγά στο μπαλκόνι.
1: Την τελευταία φορά που παίξαμε ΦΕΚ βγήκαμε Πέμπτη.
2: Στον όμιλο.
1: Συνολικά, όχι στην κατάταξη του ΦΕΚ.
0: Αφού 4 είχε τότε το ΦΕΚ. Που είχαμε κερδίσει με την τάπα του Κουζέλογλου, την ψεύτη.
2: Ναι.
0: Ορισμός του goaltending.
1: Όχι εκείνη η χρονιά, την προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη, ναι, εκεί είχαμε βγει η πρώτη
1: ψεύτη. Με το σχορεμένο το Σκουρτόπουλο.
0: Με ένα 5 είχαμε τελειώσει εκείνη τη χρονιά. Ρε.
2: Που είχαμε χάσει από Λέιντεν, είχαμε χάσει
0: ναι, από.
1: Ναι.
0: Και είχαμε κερδίσει εδώ αυτό το μάτι μόνο με την τάπα του Κουζέλογλου. Με
1: την μπαχτσέ σε χείρι ήταν.
0: θυμάμαι.
1: Η Μπούρσα. Η Μπα...

0: Χάτσερ.
1: Ναι, ναι, Χάτσερ, Χάνλαν, Χίγκινς, Κόρι Χίγκινς. Όχι, αυτό είναι ο ανιψιός του Τζόρνταν.
0: Άρα η πεντάδα ελώνει στο Φέξ, Λαφτσάκης, Αρνόκουρος, Άσος, Κομνιανίδης, Γιαννίκος. Το 40 γιατί δεν το αφήσει πίσω, ρε παιδί.
1: Ναι, έχουμε 40. Σλαφτσάκη.
0: Αντί για Κομνιανίδη, θα ο Γιαννίκος λίγα θα είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας του Φέξ.
2: Θες να ξεκινήσεις μια ανάλυση τρεις ομάδες εσύ, έχεις δύο εγώ. Ξεκίνησε την πρώτη.
0: Λοιπόν,
1: ξεκίνα με την Πετρολίνα.
0: Η πρώτη είναι η ΑΕΚ, Πετρολίνα, Γκάς.
1: Αυτό είναι μια λέξη.
0: Όχι, ΑΕΚ. Όχι, Πετρολίνα, ΑΕΚ, Λάρνακας. Κάπως έτσι.
2: Ονομαστικός χορηγός είναι η Πετρολίνα, λοιπόν, ρε παιδί μου.
0: Ανανέωσαν τον Τζέσι Χαντ, ο οποίος είναι ένας Αυστραλός τεσσάρης. Είναι, αυτή η χρονιά θα είναι η έκτη του χρονιά στην ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Όπα ρε.
0: Και στα 5 χρόνια έχει μέσα όρο 11,8,5, 2,5. Αυτό βγήκαν κάποια πρόχειρα μαθηματικά. Τώρα είναι 11,3, 11,6. Δεν ξέρω.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Δεν απειλεί πολύ από το τρίποντο. Φέτος βάρεσε 26-66. Αλλά γενικά δεν έχει χρονιά στην εκτέλεση τρίποντα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάρεσει 100 συνολικά. Και τα προηγούμενα 3, 35.
1: Δεν είναι κακό.
0: Δηλαδή, τις πρώτες 3 χρονιές στην Κύπρο έχει 35 τρίποντα εκτελεσμένα. Τους έχουμε κάψει τώρα αυτά. Τα μπαίνει, βγαίνει, κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουν έναν, πήραν έναν Owen Diz
2: Nuts.
0: Ο οποίος είναι ένας ρούκι 22χρονος, τριάρι μέτρια νούμερα στο NCAA. Ήταν στο Texas AM και ένα χρόνο στο Valparaiso. Δεν ξέρω πώς το λέγεται, δεν ξέρω καν ποιο είναι.
2: Τι πάθες λέει?
1: Σου κάτσε κάτι στο λαιμό.
2: Πού το πάθες αυτό?
1: Ήρα μόνο θα περάσουμε από τον όμιλο σίγουρα. Μετά θα δούμε.
0: Έχουν έναν Javius McKinnis, είναι τεσάρι.
2: Μαέβιος Παχατουρίδης.
0: 14 πόντους μέσο όρο, Κύπρο σε 2 χρόνια, με μια ενδιάμεση στάση στο Κόσοβο.
2: Θα τα ξαναπούμε, παιδιά.
0: Με ενδιάμεση στάση στο Κόσοβο.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε 11,2
1: στο Κόσοβο.
0: Στο Κόσοβο.
2: Μάλιστα.
1: Επόμενη γραμμή.
0: Επόμενη γραμμή. Fun fact, δεν έχει βάλει ποτέ τρίποντο.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι.
1: Ένα τρίποντο δεν έχει βάλει για το καλό.
0: Δεν έχει βάλει.
2: Δεν έχει σουτάρει, δεν έχει βάλει.
0: Σε 2-3 χρόνια είχε παύλα, αλλά είχε 0,0.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε.
1: Σαν τον.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα βάλουμε εμάς 2.
2: Εύκολα. Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
0: Τουλάχιστον έτσι έδειχνε το Pro Bowlers. Okay. Αποτελεσματικός μας στη ρακέτα 60% και πάνω field goal τα τελευταία χρόνια.
1: Κυρίαρχος.
0: Κυρίαρχος. Άρα μάλλον τον δείχνει το Pro Bowlers 4 και είναι 5 καθαρό. Θα μάθουμε. Miles Tate.
1: Αυτός φαίνεται καλός.
0: Ξάδερφος του Andrew Tate.
1: Όντως.
0: Όχι. Τρελός.
1: Θα μπορούσε. Πετρελίνα, πετρέλα εκεί. Όπως είπε ο τέτοιος από την ΕΚΟ, σαν να λέμε.
0: Αποτελεσματικός 24χρονος point guard, με μία χρονιά στην Κύπρο, ήταν στην ΑΕΛ Λιμαθόλ, ο οποίος τη χρονιά στην Κύπρο, την προηγούμενη, είχε 17,2-5-6.
1: Φέρτον. Φέρτον, ακούω.
0: 38% σε τρίποντο. Πανταζόμου, πολύ καλές βολές με 84%. 46 field goal γενικά και ο σκύλος βαρούσε κάθε match minimum 39 λεπτά. Άρα.
1: Φέρτον.
0: Μάλλον αφήνει να βάλουν καλάθι για να μην κάνει φάουλ και τον βγάλει.
1: Ναι, μαλάκας είναι. Νομίζω ότι είμαι σε διάλεξη.
0: Ανανέωσαν από πέρσι. Γενικά η ΑΕΚ Λάρνακας είχε πολύ ψωμί. Είχε ανανεώσεις, δηλαδή κράτησε αρκετό κορμό. Εντάξει, στους Κύπριους δεν τις είδα. Γιατί, εντάξει,
1: άρα γενικά overall, σαν ομάδα πώς την κόβεις?
0: Overall είναι από τις καλές, είναι από τις καλές του ομίλου.
1: Η Πετρολίνα.
0: Η Πετρολίνα.
1: Να πάμε Δεκέμβριο και καλές, Κύπρο.
0: Γιατί πρέπει να ακούσεις και τα υπόλοιπα.
1: Όλοι οι 12 θα πει.
0: 40 λεπτά βαράει, δεν βγαίνει ούτε με αναρωτική.
1: Ούτε με τη στο Υπουργείο Μαγείας.
0: Ανανέωσαν από πέρσι. Λοιπόν. Ταβιόν Χόλινγκσουορθ. Οκ. You got me.
1: Τώρα μην μου λες έναν του παίχτε, δεν του ξέρω, ρε φίλε.
0: Είναι ο άλλος γκάρντ. Έχει παίξει στην Ντουμπράβα. Η οποία μας κέρδισε πέρσι στο NBL. Που το γήπεδο του βρωμάει μπανάνα.
2: Ναι, θα βάλουμε ένα χαρτί από εκεί πάνω. Θα λέει σχολή, λες και επιστημόνων.
1: Χιουρίς Κουρία.
0: Ναι. 43% τρίποντο, αλλά με λίγα εκτελεσμένα. Βάρεσε, έβαλε 27-64. Για γκάρντ είναι λίγα.
1: Για
0: γκάρντ. 55% field goal.
1: Πιο σιγά να προλαβαίνω να σημειώνω.
0: Και 75% βολές.
1: Όταν λες μην 39 λεπτά, πόσο έπαιζε?
0: Το maximum πόσο είναι?
1: Είχαμε και παρατάσει σε κάθε μάτς.
0: Από τα τελευταία 5-10 μάτς που ήταν, το λιγότερο που ήταν 39 λεπτά.
2: Ρε coach, μια ανάσα να πάρει το παιδί.
0: Πήρε ένα λεπτό, δεν του φτάνει.
2: Τον έβγαζε.
0: Είχε και 15 στο ημίχρονο. Ξέρεις τι κάνω μέσα 16 λεπτά, αγόρι μου.
1: Πού πατήκα εσύ 16
2: λεπτά. Τον έβγαζε 15 δεύτερο σε κάθε δεκάλεπτο.
1: Μην κάνεις 16
0: λεπτά. Διάλειμμα.

0: κάνω. Στο εξάωρο σε φιλιά, έτσι. Πέμπτη χρονιά του θα είναι φέτος στην Κύπρο. Η χειρότερη του χρονιά είχε 13,6 πόντους μέσο όρο.
1: Μάλιστα, θέλει
0: και την καλύτερη 18,7.
2: Μάλιστα, εγώ δύο πράγματα σημείωσα. Αυτό έχει κάνει ολόκληρη διάλεξη.
1: Έχω ξεχάσει τι έχει πει.
0: Εντάξει, γι' αυτό καταγράφουμε όλα σε βίντεο για να μπορείς να ξαναπείς να το δεις.
1: Σωστό.
0: 18,7 στην τελευταία του και οι υπόλοιπες δύο είναι κοντά στο 18. Δηλαδή στο ένα έχει 18 και λίγο, στο άλλο 17 και πάνω.
1: Μου κάνει, μου κάνει, μου κάνει.
0: Αυτά για την ΑΕΚ Πετρολίνα. Θες να συνεχίσω με τη γερμανική ή θες να πας?
2: Θα πάω λίγο στην Τζίκη
1: που είναι μια ανάσα.
2: Λοιπόν, η αγαπημένη μας η Τζίκη.
1: Όλε.
2: Τελείωσε πέμπτη στο πρωτάθλημα, πήρε το EMBL.
1: Πες μας λίγο, ποιος απέκλεισε?
2: Τι εννοείς?
1: Επειδή απέκλεισε και εμάς.
2: Τι έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα? Πέρα ότι έχει κρατήσει αρκετούς από τον κορμό, πρώτη μεταγραφή ήταν ένας αδιάφορος από δεύτερη κατηγορία Καναδά, Μακάι Άνστον Λάγκφορντ. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον
1: Λάγκφορντ, είναι πολύ μπασκετικό όνομα.
2: Λοιπόν, πήρε από Χαϊδελβέργη τον Οσουνίγη Σέντερ, 2-0-7. Καλούτσικη χρονιά σχετικά.
0: Είναι λίγο αστερίσκους, έχουμε άλλες ομάδες, τελικά θα αλλάξει η
1: τώρα, φίλε Θάνο.
0: Είναι τα αντισόσιαλ.
1: Ναι.
2: Θα αλλάξει η Ήλη, ναι. Πήρε από την ΑΕΚ Λάρνακα τον Ταλόν Κούπερ. Διάρρυνε 92, 17 από τους 3,6 rebound, 4,5 assist στην Κύπρο γενικά με 40% τρίποντο. Ωραίος παίκτης που τον είδα. Πήρε τον Τιμ Ατεντουκάση, τριαροτεσάρι από Manchester Giants και διεθνής με την Μεγάλη Βρετανία. Με 15,3 πόντους, 3,8 rebound, 1 assist στην Αγγλία με 56% τρίποντο. Για τριάρο τεσάρι.
0: Εγώ όταν το βλέπω τόσο ψηλό, βλέπω
2: δεν είναι πάρα πολλές προσπάθειες. Μπράβο, δεν είναι πάρα πολλές προσπάθειες.
0: Ναι. Αυτό βρωμάει.
2: Πήρε τον Ζέιν Βάτερμαν από την Νεπτούνας. 5 κυρίως, γιατί είναι και 2-6. Απλά είναι λίγο σαματότυπο Χάτσον, γι' αυτό είναι και τεσαρίζει λίγο. 10,7 πόντους, 4,9 rebound, 1 assist. Πήρε τον Τζόσεφ Ζιράρντ, τον τρίτο. Point guard,
0: ο πρώτος και ο δεύτερος τους είπε όχι, ναι, ναι, ναι. Στον τρίτο.
2: Ο οποίος είχε μισή χρονιά της Εντεβίτα και το δεύτερο μισό της χρονιάς του τελείωσε στην
0: Τραμπζοσπόρ. Την κανονική ή την junior που πήγε ο Κάρι?
2: Την κανονική. Okay. Και μισή χρονιά Τραμπζοσπόρ που έκανε έτσι καλό πρωτάθλημα με 11 πόντους, 1,3 rebound και 2,5 assist με 50% τρίποντο. 60% βολή βέβαια για άσο.
0: 60% βολή για άσο.
2: Ναι.
1: Δεν καλό.
2: Τώρα η Αεροδρόμ. Ανανέωσαν όλοι σχεδόν οι γηγενείς. Παιδιά, το site τους είναι απαράδεκτο, δεν μπορούσα να δω πολλά πράγματα.
1: Αυτή είναι το γήπεδο στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Όντως. Δηλαδή προσγειώνεσαι και βλέπεις την ομάδα. Αυτό είναι marketing, μαλάκα. Όποιος τουρίστας πάει εκεί, πάει και από το γήπεδο.
2: Το μόνο που βρήκα είναι ότι πήρε τον Εμίρ Κράγινιτς, σέντερ από την Λάσκο τη Σλοβένικη.
1: Από τη Λάσκ.
2: Λάσκο.
1: Α.
2: 12,5 πόντους, 7 rebound, 0,8 assist με 70% βολές. Τώρα η υπόλοιπη έχει έναν, νομίζω έχει και έναν ο οποίος είναι διεθνής, 38-39 χρονών, ο οποίος είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα. Αυτό δεν έβρια κάτι άλλο για την... εντάξει, νομίζω θα είναι ο αποδιοπομπέος στράγος του ομίλου. Νομίζω θα φάει ξύλο από όλους.
1: Γενικά εγώ πιστεύω...
0: Συνήθως έτσι είναι το έκτο seed.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και η γεωργιανική ομάδα που είναι, η γεωργιανή ομάδα που είναι στον όμιλο,
2: η Μπατουμή,
0: θα φάει πολύ ξύλο.
1: Γιατί από το πέμπτο η Τζίκη ήρθε. Εγώ θεωρώ οριακά η Τζίκη είναι πιο καλή από την.
0: Από δεν ξέρω, την Εστονική βέβαια. Σίγουρα.
1: Η Εστονική, ας πούμε, είναι και αυτή θα φάει ξύλο.
2: Εγώ πιστεύω θα περάσουμε δεύτερη στον όμιλο.
0: Και εγώ δεύτερη θα
2: βάλω. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το αν θα περάσει η Βούρτσμπουργκ και η ΑΕΚ. Θα κάνουν.
1: Η Βούρτσμπουργκ είναι μια ok ομάδα. Δηλαδή, αν εσύ είσαι καλό, μπορεί να την κερδίσει.
2: Νομίζω τερμάτισε πέμπτη στη Γερμανία. Νομίζω τερμάτισε πέμπτη στη Γερμανία.
0: Δεν έχω ψάξει καθόλου θέση. Είδα μόνο ότι η ΑΕΚ Λάρνακα πήρε το πρωτάθλημα back to back. Και
2: καλά, αφού ο ανταγωνισμό ήταν.
0: Και η Εστονική πήρε το πρωτάθλημα. Άρα είναι σίγουρα καλύτερη από την άλλη Εστονική που φτιάξαμε.
2: Τώρα που το πες, fun fact, έμειζεται η Aerodrome. Παίζει και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Παίζει και στο ABBA League 2.
0: Ναι, σίγουρα. Το ABBA League 2 δεν βλέπετε.
1: Αδριατική.
0: Έχεις δει καθόλου?
2: Όχι.
0: Είδα όταν έπαιζε ο Strong και το μάτσα λες και βλέπω μπασκετάκι.
2: Είδα ότι έχασε την άνοδο πάντως. Για να ανέβει ABBA League 1.
1: Εδώ ο φίλος έχει ένα μεμωριό μήνυμα. Μετά όμως, ποιον πιστεύετε περισσότερο από τους παίχτες που ήρθαν και θα ξεχωρίσει?
2: Λεκιού.
1: Μόλις τελειώσει.
0: Να το πιστεύεις. Δηλαδή...
2: Α, Τάσο Κουκ.
0: Να πούμε όλο διαφορετικό.
1: Εγώ θα πω Μοχαμαντή Ντιαρά.
0: Χασάν το λένε τον
1: άνθρωπο.
2: Μπερδεύτηκε με τον Μαμαντού Ντιαρά που ήταν.
0: Από αυτούς που είπατε θα έλεγα τον Cook, αλλά επειδή τον είπαν θα πω Σάρα Δημητριανόπουλο.
1: Καλή απάντηση. Φίλε, αλεώ εσύ.
0: Πάμε για το Würzburg.
1: Για κλάδο.
0: Genau.
1: Sprich zu Deutsch.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Kenny Dai.
1: Wirklich?
0: Ο οποίος δεν είναι το Dai, το πέθανε, το ψόφα. Είναι το Dai με Y.
2: Μάλιστα. DB Dai.
0: Μέτρια νούμερα. Έχει παίξει Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Με την τελευταία του χρονιά και καλύτερη να είναι 16. 3,5-4,5.
1: Σε ποια χώρα έπες?
0: Τελευταία του χρονιά ήταν στη Ρουμανία, στην στη γνωστή.
2: Ο Στάλης απλά είναι στοίχημα, ρε φίλε, μέχρι να το δούμε κανένα μάτσο.
0: Στη Άουα ήταν.
1: Εντάξει, τώρα από όλη την ομάδα δεν θα πούμε τον Στάιλ, αλλά.
2: Το Στάιλ, γιατί το πιστεύει.
0: Κυριολεκτικό 46% στο τρίποντο, γιατί έβαλε 46%.
2: Αλήθεια, λες.
0: Ναι. Που είναι. Λίγα είναι πάλι για γκάρντ.
2: Εντάξει.
0: Πολύ καλό προσπάθειες. Αλλά με λίγες προσπάθειες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πόσα ματς έχει μετά.
2: Πόσα ματς έχει όλη τη χρονιά
0: όμως. Νομίζω ότι έπαιξε όλη τη σεζόν. Γιατί δεν έχει αλλάξει. Έχει τρεις ομάδες σε τρεις σεζόν.
2: Άμα έχει 25 ματς σε σεζόν, 4 τρίποντα ένα ματς. Και έβαζε τα δύο σχεδόν. Εντάξει. Ναι,
1: okay. Πετάς εκεί Μαμαντού Ντιαρά και δεν φοβάσαι. Ναι.
0: Λασανά Ντιαρά μου πετάξει.
1: Λασανά, όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι, και έβαλε 109 στα 188 δίποντα. Ο τύπος είναι.
1: Εντάξει, φίλε,
0: τα στατιστικά μου και όλα τα άλλα, έτσι.
1: Φίλε, Θάνο και ο ΠΑΟΚ πέρυσι μέχρι να γίνουν οι αλλαγές δεν είχε καμία τρομερή ομάδα. Απλά ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά σαν ρόστερ παικτικά ήταν χειρότερο από το δικό μας το φετινό. Οι περσινοί του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν τη χρονιά με τους φετινούς του Ηρακλή στα χαρτιά είναι χειρότεροι.
2: Δεν έχουμε καθόλου υπομονή.
1: Δεν παίζουμε με τίποτα μεγαθύρια. Δηλαδή, ναι. Γιατί να μην δε κερδίσει την MZ Σκοπίων. Η Εστονική, η Ταλτούλ,
2: Ταρτού.
1: Η Τζίκη.
2: Γιατί δεν περάσει,
1: η Κυπριακή.
2: Δεν
1: δηλαδή, γιατί δεν περάσει. Άμα φέραμε παίχτη από την Κύπρο που είχε 15 πόντους, θα λέγαμε στην Ελλάδα έχει
0: πέντε. Ο Άρης είχε φέρει τον άλλον, τον Μαρκούς Ριντ. Είχε 20 πόντους μέσα όρο στην Κύπρο και εδώ.
1: Και εδώ έβαζε 3.
0: Ανέβαζε TikTok Call of Duty και ότι έβαλε καλά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, οπότε γιατί να μην περάσει η ομάδα. Δηλαδή έχεις 6 καλούς ξένους. Έχεις Κουκ, Ξύλα.
0: Φαντάζομαι έχουμε 5 και ξέρει ήδη ότι ο έκτος είναι καλός.
1: Εντάξει, άμα κλείσει ο τέτοιος.
0: Έχεις και δύο καλούς homegrown.
1: Έχεις και δύο homegrown.
0: Όχι homegrown.
2: Σκόπια θα πάμε, παιδιά. Έχει 6.000 χωρητικότητα γήπεδο. Έχει. Άμα πάρουμε. Θέλω λίγο να ψάξω τον κανονισμό.
0: Πώς να προσγειωθούν εκείνη.
2: Όχι, όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Διάβαζα χθες, δεν μπορώ να το διασταυρώσω όμως από κάπου. Που λέει ότι οι γηπεδούχοι, ρε παιδί μου, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Δεν μπορώ να βρω αν είναι 5% του συνολικού capacity του γηπέδου ή άμα είναι 10%. Γιατί άμα είναι 10% σε γήπεδο 6.000, αν πάμε 600 άτομα.
1: Δεν χωράμε,
0: θα
1: λίγε.
0: Πάμε παραπάνω.
2: Θα πάμε. Ναι, αλλά σκέψουμε στην.
0: Θα αγοράσουμε τα δικά του εισιτήρια. Πρώτη φορά θα ξαναγίνει. Ένα, τώρα κολλάσει.
1: Ναι, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Αλλά.
2: Καλά, δίκιο.
0: Θα βρούμε εκεί το link.
1: Ναι.
0: Και θα έχουν εξαφανιστεί, θα ανακοινώσουν sold out.
1: Ναι. Αυτά είναι εύκολα. Εδώ στα Μέγαρα το κάναμε. Με τη Μεγαρίδα στο Final Four.
2: Σωστό.
1: Που ήταν κλειδωμένα από παντού.
0: Δηλαδή τι είχαν κάνει οι μάγκες. Είχαν βγάλει το link του Ηρακλή έτσι. Και το άλλο ένα νούμερο πάνω. Ναι, ναι. Τα δοκιμάσει κανεί. Είναι σαν αυτού που βάζουν κωδικό στο κινητό του. 0000.
1: Τι εννοεί.
0: Όπα.
1: Τι έχουν αυτοί που έκανε βάζουν 0-0-0, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Οι μάγκες να τους βάζουν 1-1-1-1. Γιατί στο 0-0 όλοι απογοητεύονται και δεν δοκιμάζουν.
2: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Το έχει πει ο Παπάζογλου.
0: Και ο Τοκέλ το έχει πει.
1: Και ο Χρήστος το
2: είπε. Έβαλε την ίδια πρόταση τον Παπάζογλου με τον Τοκέλ.
0: Δεν είχε πει, δεν είχε συγχνήσει για τον Παπάζογλου όταν έβαλε για τον Κέλ. Όταν πήγα να το πω. Λοιπόν.
1: Επίσης πέρυσι ο Φωστέρ και ο Κέλλη δεν προσφέραν σχεδόν τίποτα. Φέτος έχεις Ντιαρά και Στάιλς.
0: Ο Φώστερ ψούχασε και το μάτι στον Άρη.
1: Φώστερ και Κέλλη προσφέραν ελάχιστα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο είχε 0 στα 5.
2: Δεν σημαίνει ότι το χάσε ο Φώστερ.
0: Ξεκίνησε με ένα στα 1 και έκανε 0 στα 5 μετά, ρε φίλε.
2: Ναι,
0: και είχε 3 μήπως 4 καλά σουτ, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και το είπε και ο Λούκιτ στη συνέντευξη εκεί στο παρκέ μετά. Λέει, βγάλαμε τα σουτ, δεν μπήκαν. Αλλά πέρυσι οι δύο σου ξένοι στο 2 και στο 3 δεν σου δώσαν τίποτα και φέτος έχεις, αν πούμε ότι ο Λεκιού είναι μαζί με τον Φόρμαν η σύγκριση, μετά έχεις Ντιαρά Στάιλς. Είναι μεγάλη αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον άλλον παίχτη που είναι ο Έντι Κόλμπερτ ο τρίτος. Για όσους τον ψάξει στο Pro Bowlers είναι Edward.
1: Ο μπαμπάς είναι ο δεύτερος δηλαδή.
0: Και ο παππούς είναι ο πρώτος μάλλον.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή ποιος αποφάσισε ότι ο παππούς είναι ο πρώτος.
1: Δηλαδή αυτός ο παππούς δεν είχε έναν μπαμπά, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτό, στο μηδέν.
0: Το αυγό έβαλε την κότα ή η κότα το αυγό.
1: Πραγματικά το αυγό. Εγώ πιστεύω έκανε ρε φίλε.
0: Το
1: αυγό έκανε την κότα.
0: Γιατί η κότα πώς, απλά σπόναρε, ξέρω εγώ.
1: Όχι,
2: νομίζω.
1: Είναι
2: νομίζω στα τσόφια. Όχι, κάπου είχα διαβάσει. Κάπου είχα διαβάσει. Αν μας ακούει ο Βασίλης Κυριακίδης να επέμβει. Κάπου είχα διαβάσει ότι στα τσόφια των αυγών υπάρχει μια πρωτεΐνη η οποία δεν μπορεί να προκύψει από μόνη της αν δεν το έχει δημιουργήσει κότα, ας πούμε, το αυγό.
0: Ναι, πώς βγήκε το πρώτο αυγό για να βγει κότα όμως. Και πώς θα βγάζει πόνο να μην έχουν την πρωτεΐνη.
2: Το ξέρεις ότι η κότα είναι εξελικτικό είδος και έχει παρελθόν στους δεινοσαύρους.
1: Το αυγό έκανε την κότα.
0: Και οι δεινόσαυροι κάνουν αυγά.
1: Και οι δεινόσαυροι κάνουν αυγά. Τα χρυσά αυγά.
2: Μαλάκα, τελειώνεται. Προχώραμε το.
1: Πήγε 7 και 10, πρέπει να φύγω.
2: Όχι, προχώραμε το φέκα απλά.
0: Λοιπόν, Έντι Κόλμπερτ ο τρίτος. Από το Βέλγιο. Τεσάρι είναι. Με 16,7, 7,5 και 1,2. Αυτό είναι πόντι rebound assist, έτσι. 36 λεπτά ανά αγώνα. Κέρδισε και τα δύο μάτς που έπαιξε αντίπαλος με τον Ντοντρουά Στάιλς.
1: Με τον δικό μας,
0: Ναι, αλλά στο ένα μάτς που είδα είχε 11-3-3 ο Στάιλς.
1: Εντάξει, μακάρι να έχει τώρα Ηρακλή τέτοιους μέσους όρους φέτος.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη σεζόν, δύο σεζόν έχει το Pro Bowler, δεν έχει άλλες, αγωνίστηκε στο Λουξεμβούργο. Και θέλω να μου πείτε.
2: Πασχετομάνα.
0: Τι μέσο όρο είχε το στο Λουξεμβούργο.
2: Θέλω να πάσω κοντά στο μικρόφωνο, κυρίως.
1: 26.
0: Τι μέσο όρο είχε στο Λουξεμβούργο.
1: 26.
0: Σε πόντους μόνο έχω.
2: 26. 27,5.
1: Α, κοντά είμαι.
0: Μόνος σου έπαιζε, ρε άνθρωπε. Δώσε και μια πάσα.
1: Ρε φίλε, στο Λουξεμβούργο.
0: Απλά έπαιζε το Λουξεμβούργο, ρε φίλε.
1: Εμείς οι τρεις να πάμε θα βγάλουμε την ομάδα Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Φύγαμε. Το μακρινό rebound πάει Λουξεμβούργο.
1: Και το Λουξεμβούργο δεν βγάζει ομάδα στην Ευρώπη, φαντάσου.
0: Με μέσο όρο 40% στο τρίποντο, αλλά πολύ χιτορμής. Δηλαδή, ή θα βάζε 4 στα 6 ή δεν θα βάζε σχεδόν καθόλου.
2: Okay.
0: Θα βάζε 1 στα 7.
1: Ναι, πάμε.
0: Ναι, που είμαι, εδώ. Σαμ Γκρίφιν. Σας ακούγεται γνωστό?
1: Ο Γκρίφιν, ναι, ο που έπαιζε στον Μπάο και στον Κολοσσό.
0: Όχι, είναι ο Σαμ Γκρίφιν ο οποίος υποβιβάστηκε με το Λαύριο το 24-25. Ο οποίος μετά το Λαύριο έκανε ένα πέρασμα στην Ισπανία. Είχε 12 μέσο όρο σε 5-10 μάτς, δεν ξέρω πώς έπαιξε, δεν θυμάμαι. Στην Τουρκία έπαιξε πέρσι.
2: Ανέστηνε
0: 12,5 1,3 σε 29 λεπτά.
2: Σε μια περίεργη Μερκεζεφέντη.
0: Μερκεζεφέντη,
2: μπράβο.
1: Στην Τουρκική.
0: Ο οποίος έχασε μόνο 4 βολές όλη τη χρονιά. 51-55. Και 42-95 στο τρίποντο. Πάμε τώρα στον Μίστερ Τρίποντο. Γιατί το λέω? Γιατί ο τύπος παίρνει την μπάλα απλά σουτάρει. Δεν σπάει, δεν μοιράζει.
1: Παίκτης Λούκιτς.
0: Ναι. Ο παίκτης εν ονόματι Max Jones από το Manchester πέρσι στο EMBL. Θυμάστε που βλέπαμε ένα μάτς κάποια στιγμή Manchester κάτι και βγει 120-113, κάτι τρελό. Και λέγαμε γιατί έχουν βάλει αυτοί 40 τρίποντα σε ένα μάτς. Λοιπόν, ο Σαμ Γκρίφιν πέρυσι εκτέλεσε 201 τρίποντα και έβαλε 67.
1: Καλό.
0: 33%.
1: Κακό.
0: 1 στα 3.
1: Γιατί ναι, αλλά σε 200 τρίποντα δεν είναι καλό.
0: Εντάξει.
2: Καλησπέρα το Γιάννα Λεύκα Highlands. Έλα, ρεχστάρα.
1: Εδώ που λέει ο φίλος, το λέω γιατί υπάρχουν αριθματικά. Ο Μέλβιν, για παράδειγμα, θα παίρνει ανάσες από Σλαφτσάκι Αρνόκουρο. Ο Μέλβιν θα παίρνει ανάσες από Σλαφτσάκι και από Στάλι μπορεί να παίρνει. Ο Στάλι πάει και στο 4. Ο Μέλβιν μπορεί να παίρνει ανάσες και από τον παίχτη που θα έρθει, τον ψηλό που θα πατάει και στο 4. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί. Περιμένουμε ακόμα παίχτες και είναι και ο Στάλι.
0: Για τον Max Jones είχε στο Manchester 17 πόντους μέσο όρο, 3 rebound και 3 assist. Επίσης πέρσι έπαιζε ο Μάρκους Κάρ σε αυτούς, όποιος τον θυμάται από τον Άρη.
1: Από τον Καναδά που είχε έρθει.
0: Ναι, ήταν και πολύ ξύλο. Δηλαδή έχω ακούσει φίλους Αριανούς να βρίζουν πάρα πολύ.
1: Ναι, από εκεί είχε έρθει σαν όνομα.
0: Και εκεί είχε έρθει σαν καλός παίχτης.
1: Στον Καναδά είχε πέρα.
0: Ταρτού Ουλικόλ με Χάνσελ και Γκρέτελ, δεν ξέρω πώς τους λένε στο επόμενο, στην χορηγία που έχουν. Δεν βρήκα ούτε έναν άξιο σχολιασμό παίκτη.
1: Τώρα και εσύ δεν μη γίνεσαι χιδέος.
0: Θα σου πω, αν μπει στο Instagram τους, έχουν γενικά ήθελα να δω τους ξένους πιο πολύ.
1: Γιατί, ναι, γιατί η Εστονία τώρα είναι, εντάξει.
0: Η Εστονία.
1: Μπορεί
0: αν
1: να έχουν,
0: και εδώ είχαν έρθει 12 Εστονοί.
1: Μπορεί να είχαν το Stan Shock σαν playmaker.
0: Δεν τον είχαν. και είδα 6-7 Εστονούς που είχαν ανακοινωθεί και 2 ξένους. Και λέω, ωραία, κάτι θα πούμε και για αυτούς. Έλα όμως που ο ένας παίκτης είχε 8 πόντους μέσα όρο στο Βέλγικο πρωτάθλημα και ο άλλος κάτι 3 πόντους μέσα όρο. USA 2 λέει, υποθέτω είναι η G League.
1: Η θεατρική είναι. Θεατρικές. Άρα εκεί σταμάτησες να ψάχνεις.
0: Και είχε. Ναι. Ήταν, ο ένας ήταν Αιγύπτιος και ο άλλος ήταν.
1: Η Εστονική θα χάσει εδώ 25 πόντους και εκεί άλλους 20. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Αυτά είναι τα νέα για τον όμιλο του Ηρακλή στο FIBA Europe.
1: Και θα περάσουμε ως δεύτερη στον όμιλο.
0: Αν κερδίσει τη Λάρνακα, θα φύγει και πρώτο.
1: Εγώ πιο πολύ φοβάμαι, ας πούμε, το Βίρτσμπουργκ παρά
2: τη Βίρτσμπουργκ. Πιο πολύ τη φοβάμαι.
1: Κυπριακή ομάδα στο μπάσκετ δεν φοβάμαι, ρε φίλε.
2: Καλά. Μετά, μετά από το φιάσκο με τον Κεραυνό, ας μην το πω. Εντάξει,
1: εκεί με τον Κεραυνό γίνανε πολλά πήγανε λάθος. Αλλά δεν είναι οι ίδιες συνθήκες.
2: Γιάννη, θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι να κλείσουν λίγο το ρόστερ. Δηλαδή, ας πούμε, Δίκος και Λευκάδα είναι πολύ στον αέρα μέχρι τώρα.
1: Γιάννη, αυτό που λέει, θα το κάνουμε όταν κλείσουν τα ρόστερ.
0: Θα το κάνουμε λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, και δεν έχει νόημα τώρα. Όταν λείπουν 2-3 παίχτες από κάθε ομάδα.
0: Πες ότι στην προετοιμασία της χ ομάδας τραυματίζεται το 4 και φέρνει το Λεμπρόν. Πρέπει να αλλάξουμε άποψη, κατάλαβε.
1: Ναι. Μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμούλες. Να μας πει, δεν ξέρεις πώς να ανοίγεις γραμμές.
2: Ξέρω, ποιος είπε ότι δεν ξέρω.
1: Α, για να μας πει ο κόσμος τι κατάλαβε από τη θεωρία σήμερα.
2: Εσείς πρέπει να έχετε εκεί το νου σας.
1: Είχε μάθημα.
2: Έχω ξανακάνει χλυψία, αδερφούλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, 23.
0: Τι μπαίνει αυτό τόσο σήμερα, ρε.
1: 23-17-0-0-38-58, πάρε τηλέφωνο. Και όποιος δεν κατάλαβε τον τρόπο διεξαγωγής του ΦΕΚ.
2: Θέλετε να έχετε το νου σας όμως το λογισμικό.
1: Ναι,
0: το βλέπουμε, ρε.
1: Μην αγχώνεστε, παιδιά.
0: Οι παίκτες που πήραμε φέτος πιστεύω και να μην βρεθούν σε μέρα επιθετικά θα είναι καλοί αμυντικά. Πέρσι, Φώστερ και Ντάρκο, αν ήταν άστοχοι, η ομάδα είχαν πολλοί από αυτούς. Ο Γκέλι, άντε λίγο βουτούσε στα rebound. Ο Φώστερ.
1: Όχι αν ήταν άστοχοι, όταν ήταν άστοχοι. Γιατί ήταν σχεδόν σε κάθε ματς άστοχοι.
2: Πώς το έλεγαν το Βέλγο, ρε.
1: Το Λάμπερτ.
2: Λάμπερτ.
1: Πέρυσι επίσης ξεκινήσαμε τη χρονιά με Λάμπερτ.
0: Δεν ήταν Βέλγος, ρε.
1: Τι,
0: Βέλγος ήταν ή Ολλανδός. Ολλανδός.
2: Βέλγος νομίζω.
0: Μαλακής, λέω.
1: Η Καρδίτσα πήρε. Η Καρδίτσα.
0: Ρε Βέλγος, όντως.
2: Υποθετικά μιλώντας, αν μαθαίναμε ότι ο Μωρέτης θα έκλεινε στον ΠΑΟ, πιστεύετε θα καλύπτουμε τη διαφορά με την Τζέι. Τι.
1: Ότι θα επένδυε τα λεφτά στον DJ για να. Όχι, δεν είναι.
2: 250.
0: Ακριβώς εκείνη η διαφορά. Γιατί αν έκλεινε στον Μωρέτη που θα πλήρωνε λίγα. Ή μπορεί και καθόλου, δεν ξέρω.
2: Δεν θα το έδινα δίπλα από αυτά που πήρε πέρυσι, μην τρελαθούμε.
1: Ναι,
0: σου λέω ότι αν ο Μωραΐτης έπαιρνε χι λεφτά.
2: Ναι.
0: Από εμάς. Mm-hmm. Που θα ήταν λιγότερο γιατί κάλυπτε ο Παναθηναϊκός σίγουρα ένα μέρος, αν όχι όλο το συμβόλαιο.
2: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο μέρος.
0: Θα ήταν πιο εύκολο για την ομάδα, αν κράτησε τον Μωραΐτη, να επενδύσει παραπάνω στον άλλον. Τώρα που πρέπει να πάρει και στο 1 και στο 5.
2: Α.
0: Είναι λιγότερες πιθανότητες για να καλύψεις παραπάνω λεφτά και μια θέση.
1: Η ομάδα τον ήθελε το Φάνερμπεργκ. Γι' αυτό και περίμενε τόσο καιρό.
2: Γιατί. Α, εντάξει, παιδιά, θα.
1: Ένας ξένος καλός πέρυσι, δεύτερη χρονιά στην ομάδα είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά οκ, δεν θα δώσει και 250-300 χιλιάρικα. Οκ. Τι να κάνουμε.
2: Που και η Μύκονος. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Τι δίνει, τι υπογράφει, πόσα δίνει, πόσα καταθέτει. Τέλος πάντων.
1: Ο Τζακέναν Γκάντ στη δόξα. Έχει ακουστεί και για τον Ηρακλή πέρυσι.
2: Για Μίτρι Λόγκ, πακούγεται τι άποψη έχουμε. Δεν πρόκειται, εγώ το είπα, δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ δανεικό από τον Άρη. Άμα έρθει σαν ελεύθερο.
1: Ναι, δανεικό φίλε από Άρη και Πάοκ δεν πέρασε τώρα. Αυτό δεν μπαίνει καν σε συζήτηση. Αγωνιστικά είναι καλός, πολύ καλό παίχτη.
2: Είναι όμω άσο που σου λείπει.
1: Άσο φαίνεται στον Άρη. Εντάξει, είναι λίγο πιο κουτρουβαλέ παίχτη. Αλλά και σκοράρει και παίζει άμυνα και παθιάζεται.
0: Και είναι και Έλληνα.
1: Είναι και Έλληνα, εντάξει, το θέλει. Είναι καλό παίχτη, αλλά αν δεν μείνει ελεύθερο, δεν μπορεί να μπει στην συζήτηση.
2: Καλά, και ελεύθερο να μείνει, μιλάμε για συμβόλαιο.
0: 250.000
1: ευρώ σίγουρα.
0: 350.
1: Ναι, αλλά
0: ένα διαβατήριο.
1: Για να μείνει ελεύθερο σημαίνει ότι θα έχει πάρει μια καλή αποζημίωση από την ομάδα του Άριο. Δεν θα μείνει.
2: Και πρέπει να κλείσει λιγότερα. Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα πει, ωραία, 350 τα χαρίζω. Πάρτε τα και φεύγω. Εγώ θα πάω να υπογράψω κάπου αλλού με 100-150. Όχι.
2: Εντάξει, άμα να μείνει εκτό πρωταθλημάτων γενικά, σίγουρα θα υπογράψει με λιγότερα. Κάπου.
1: Μπορεί να πει στον Άρη, φέρε μου 150-200. Και ναι. Να υπογράψει με άλλα 150 αλλού και βγαίνει μία ή άλλη.
2: Αυτό ναι, μπορεί να γίνει.
1: Και βγαίνει κάπως έτσι. Και είναι win-win κατάσταση.
2: Ο Λούτζι κολλάει. Το πρόβλημά μου σε πολλά πολλά εισαγωγικά με τον Λούτζι είναι ότι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Ένα παίκτη ο οποίο έπαθε.
0: Είναι ότι πρόβλημα πιστεύει ο μέσο Ερακλή για τον Μπελότη. Να το πούμε λίγο.
2: Περίπου ναι. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο έπαθε δεύτερη φορά χιαστό στο ίδιο ακριβώ πόδι. Εδώ μία φορά παθαίνει. Και είναι. Όχι, εντάξει, μπορεί να γυρίσει στο ίδιο επίπεδο που ήσουν, ρε παιδί μου, αλλά θέλει χρόνο. Και θέλει κυρίω.
1: Παιχνίδια.
2: Θέλει ψυχολογία. Θέλει εσύ να μπορεί να ξαναεμπιστευτεί το πόδι σου στο βαθμό που το εμπιστευόσουν.
1: Ναι, μέσα από τα παιχνίδια το κερδίζει αυτό. Εντάξει, όχι, ο Λούτζι είναι πολύ καλή προσθήκη. Γιατί τώρα τον πρώτο χιαστό έχει.
0: Μιλάς
1: πολλά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι έχει έρθει. Έχει
1: όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία
0: σχέση. Θα είναι καλή
1: προσθήκη. Θα είναι, θεωρητικά μιλάμε. Αλλά πότε έπαθε τον πρώτο χιαστό? Δεν έχει καμιά πενταετία, εξαετία.
2: Πρέπει να τον έπαθε σίγουρα μετά το Ευρωμπάσκετ που πήρανε τότε σαν με Χαραλαμπόπουλο και αυτούς. Δεν ήταν εκείνη τη φουρνιά, δεν ήταν.
1: Τώρα εσύ μιλάς για το 15. Όταν ξέρετε, τότε ήταν 17 χρονών ο Λούτζης, τώρα είναι 28. Πρέπει να το έπαθε γύρω στο 22, 21, 22.
2: Τόσο φρέσκο είναι. Νόμιζα πριν το COVID το είχε πάθει.
1: Τόσο παλιό. Στον Ολυμπιακό νομίζω το είχε πάθει. Δεν θυμάμαι καθόλου, αλλά νομίζω δεν το έχει πάθει σίγουρα τα τελευταία 3 χρόνια, 4.
2: Σίγουρα κάτι θα υπάρχει, παπλά τώρα ξεφεύγει από εμάς, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Ναι, μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορεί να μείνει κάποιο ελεύθερο, ρε παιδιά. Δηλαδή, για την ώρα αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Πλιανίτης όχι, έχει συμβόλαιο, δεν υπάρχει. Ο Λούτζης ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, έχει συμβόλαιο, αλλά δεν νομίζω να θέλει να παίξει Α2.
2: Ναι, για τον Λούτζης.
1: Ναι, εμάδα και ο Πανιώνης δεν μπορεί να του.
2: Δεν μπορεί να το πληρώσει.
0: Και ο Σαράντης έχει συμβόλαιο. Στην Α1 κιόλας.
1: Μα το θέμα του Λούτζι δεν είναι ότι θέλει να μείνει στον Πανιόνιο. Απλά προσπαθεί να βρεθεί λύση να αποδεσμευτεί. Εκεί είναι το. Αυτό που προσπαθεί να καταφέρει ο ίδιος ο παίκτης. Γιατί αλλιώς ο μάνατζερ του παίκτη πάει και διαπραγματεύεται με τον Ερακλή, τον Περιστέ, τον Μαρούση, δεν ξέρω πού θα πάει. Άμα λέει ότι ο παίκτης μου είναι ελεύθερος. Αλλιώς διαπραγματεύεται άμα λέει ο παίκτης μου είναι στον Πανιόνιο και ο Πανιόνιος ζητάει αντάλλαγμα για να τον αποδεσμεύσει.
2: Θέλω να πω ότι εσύ που με έστειλε προσωπικό μήνυμα φέρετε Γιώργο Μιχαλό, είσαι πολύ αλήτης.
0: Και οι δύο έχουν κλείσει. Ο ένας έχει κλείσει τον Πανιόνιο και ο άλλος μένει Αγιέχ.
2: Αγιέχ. Το ψηλός.
0: Ο κοντός μένει Αγιέχ, ρε.
2: Χαλκίδη. Α, ναι.
0: Ο ψηλός πήγε Νιόνιο.
2: Α.
0: Με κολοβέρο.
1: Ναι. Κάτι άλλο τώρα δεν υπάρχει, παιδιά. Εντάξει, ο Ρώστερ έχει ψηλοκλείσει. Έτσι. Περιμένουμε τον ψηλό, όπως είπαμε. Έχει βρεθεί ο στόχος. Δεν θα σας πούμε τι και πώς. Μακάρι να κλείσει, γιατί να. Εντάξει, κάμα κάποια ανησυχεί, άμα η ομάδα δεν θα είναι πλήρη στην προετοιμασία, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Η προετοιμασία ξεκινάει 17 Αυγούστου, σε ένα μήνα σχεδόν. Η ομάδα θα έχει πάρει και τον Έλληνα, θα έχει πάρει και τον ξένο, θα τα έχει πάρει όλα. Τα δημοσιογραφικά θα αλλάχθουν, έτσι. Το μάθεις.
0: Έτσι,
1: θα βλέπεις από εκεί πάνω τώρα, έτσι, από ψηλά. Βλέπεις ωραία.
0: Καλά βλέπεις. Αλλά γιατί να πάω εκεί?
1: Εντάξει, μια φορά πέρυσι πήγαινες. Σε έβλεπα εγώ και από μακριά.
0: Όντως.
1: Γιατί εκεί δεν έβλεπες καλά, ρε παιδί μου.
2: Εν τω μεταξύ.
1: Στο δεύτερο ημέρο με την Ταλτέκα σε ευρωπαϊκή και δεν έβλεπες. Ναι.
2: Εντάξει, μια που λέγαμε για τεσσάρια, ο Φιλιππάκος που είναι.
1: Ο Φιλιππάκος ήταν στο γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο τη προάλλη.
2: Αλλά θα πάει στον Άρη, θα μας λες.
1: Μη. Αυτό έπαιζε πέρυσι στην Δάφνη. Κάπου έπαιζε, Α2. Κάπου έπαιζε εσύ.
2: Στη Δάφνη, ναι, για κάποιο λόγο το θυμάμαι Μαρούση, κάτι το θυμάμαι. Μύκονο, κάτι τέτοιο.
1: Ο Φιλιππάκος.
0: Πείτε κανένα στοιχείο, έπεσε Τουρκίας.
1: Δεν θα πούμε κανένα στοιχείο.
0: Εθνική Τουρκίας, όχι, δεν έχει παίξει.
1: Όχι, δεν είναι Τούρκος. Δεν είναι ο Μαχμούτογλου που ανανέωσε με τη Φενέρ.
2: Καλά, είπα, το 19 έπαθε τον πρωτοχιαστή.
1: Το 19. Ναι, όχι, ρε. Όχι το 15 όμως.
2: Είπαμε λίγο μετά. Εντάξει, έπεσα 4 χρόνια έξω.
1: Εγώ έπεσα 2.
2: Είπα πριν τον COVID όμως.
1: Σωστά, εσύ. 19. Πριν το Φεβρουάριο ή μετά το Φεβρουάριο?
0: Το πρόγραμμα πότε βγαίνει για Ελλάδα και Ευρώπη?
1: Το πρόγραμμα βγει για κλήρωση γίνεται.
2: Για Ευρώπη περιμένουμε να αριστικοποιηθεί. Έχουν βγει στο περίπου ημέρες.
1: Για Ευρώπη έχει βγει αυτό που λέει ο Τούλης. Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και τα μάτς. Αλλά βέβαια αυτά μπορεί να αλλάξουν. Οι ομάδες δεν έχουν αριστικοποιηθεί. Και όταν λέει, ας πούμε, 14 Οκτώβρη στο Βίρτσμπουργκ, δεν είναι φίξ 14, μπορεί να είναι 13, ας πούμε. Σίγουρα θα είναι εκείνη τη βδομάδα, αλλά δεν είναι στάνταρ Τετάρτη, θα είναι 3. Το 7, αυτό που είπαμε και πριν, μπορεί να είναι 6.
0: 7 παίζεται. Οκτωβρίου.
1: Το σουκού μετά την Α1, είπαμε, ξεκινάει.
2: Ναι, απλά περιμένουμε να
0: Ελλάδα.
1: Ναι, δεύτερο Γερμανία.
0: Άρα 14, 13 εκεί.
1: Εκεί μετά πας Γερμανία. Τώρα με ποιον ξεκινάς δεν θυμάμαι.
0: Deutschland.
1: Deutschland.
0: Με εντός ξεκινάμε νομίζω.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι την ομάδα.
0: Άρα γιατί πας Γερμανία.
1: Το επόμενο, 14.
0: 7 παίζουμε.
1: Κάθε εβδομάδα έχει μάτς.
0: Ναι, ρε. 7 παίζουμε.
1: Εντός.
0: Τέτοιο.
1: Φεκ.
0: Α. Άρα 4 παίζουμε.
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Αυτό άρα... το σουκού μετά.
0: Ναι,
1: το...
0: ρε. Νόμιζα το 7 είναι το πρώτο αγώνα στην
1: Ευρώπη. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η κλήρωση Ευρώπη θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη, παιδιά. Όπως κάθε χρονιά εκεί το Σεπτέμβριο. Ποιο θα θέλατε έτσι πρεμιέρα Ελλάδα.
0: Θα ήθελα πάλι κάτι σαν το περσινό.
2: Προμηθέα.
0: Όχι Προμηθέα, άμα ξεκινούσε αυτή με μείον, θα έρθουν εδώ.
2: Τι.
1: Εγώ θα.
0: Ποιο ρε.
1: Εκτός ή Δόξα ή Βίκος να πάρει ένα διπλό, να αρχίζει δυναμικά και να έρθει μετά εντός ένα Περιστέρι, ένα Προμηθέα και να αρχίσει με ένα 2-0. Μετά να πας μες στον Ολυμπιακό, να χάσει.
2: Ξεκινήσουμε με καμιά κλήρωση θα είμαστε 0-4.
1: Όχι, φίλε. Γιατί εγώ σου λέω.
0: Με ένα 5 ήσουν πέρσι, φίλε.
1: Ένα 5.
0: Ναι. Ένα 5.
1: Ένα 5.
2: Και άλλαξε προπονητή.
1: Και με 3 εντός. Με 4 εντός.
2: Με 3 εντός.
1: Μύκονο, Προμηθέα.
2: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ.
0: Εκεί τελείωσε.
2: Αυτά. Δεν είχες άλλο στα πρώτα 5.
1: Τότε είχαμε ένα.
2: Πάω και παίξεις έξω.
0: Χάνεις από ΠΑΟΚ.
1: Ήρθε μετά η Μύκονος.
0: Ήρθε μετά η Μύκονος.
1: Μετά πήγε στο ρεπό Ολυμπιακό.
0: Όχι ρε.
1: Είχε ρεπό Ολυμπιακό.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακό. ΑΕΚ ρεπό Ολυμπιακό.
1: 5 yeah. μάτς. Άρα ένα 4.
0: Πήγες χωρίς τέτοιο.
1: Άρα ένα 4.
0: Ναι, οκ.
1: Και μετά είχες μέσα Καρδίτσα.
0: Θα έρθει με γυναίκα καρδίτσα. Διαιτητή ο Προμηθέας.
1: Μετά είχες.
0: Εγώ πάντως 3 εβδομάδες. Πώς ήταν, 2-3 εβδομάδες πριν το μάτς με τον Προμηθέα, είχα πει ότι σίγουρα θα έχουμε τσαρούχα.
1: Ήταν, ναι. Αλλά ρε φίλε, δεν θα σ' άρεσε. Ας πούμε πρώτο μάτς. Δόξα Λευκάδα ή Βίκος Ηρακλής. Εκεί χίλιες χαριές, εκεί αού αού στο νέο γήπεδο. Αού, αού. Διπλό 56-71.
0: Τι 2-0 έχει, άρα πρέπει να κρατήσουμε το σερί της φετινής χρονιάς.
1: Μετά πας εντός έδρας με Προμηθέα 2-0, στο σεφ 2-1.
0: Να πούμε ότι ο Χρήστος δεν ήταν στο μάτι του Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, δεν ήτανε.
2: Όχι, ήμουν στο Άργος.
0: Ήμουν στο Άργος.
2: Πήρα ήδη από κοντά γκολ Κυνηγόπουλου.
1: Μόνο με σένα μπορούσα.
0: Ποιο σπάνιο φαινόμενο είναι ο Βλακοβλάκ.
1: Σε 21 χρόνια ξανά θα τα βάλει ο Κυνηγόπουλος.
2: Ναι, ήμουνα. Το βλέπαμε στα μάξι. Καλά, βασικά δεν το βλέπαμε γιατί.
0: Μην το βάλεις.
2: Ναι, δεν με αφήνει να το βάλω. Δεν με αφήνει.
1: Θα το χάναμε.
2: Ναι, δεν με αφήνει να το ανοίξω.
1: Θα το χάνει ο Έντλερ Ντέιβις άμα το άνοιξε.
0: Όχι, δεν θα παίρνει να γυπάσει το Μωράιτ.
1: Δεν θα παίρνει
0: τίποτα από το.
2: Ο Βίκος θα παίξει κανονικά στο. Νομίζω ναι. Προλαβαίνουν.
1: Σε νέο γήπεδο κάπου στη. Ναι.
2: Εντάξει, ο Βίκος έχει ανθρώπους από πίσω. Βάζουν χρήματα. Δεν.
1: Ναι, ρε, βάζουν, έχει χρήμα.
2: Έχει χρήμα.
1: Εντάξει, και οι ξένοι του είναι OK, δεν είναι τόσο κακοί. Και τώρα ο Προμηθέας, άμα φάει, ας πούμε, κανένα μείον 4. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σωθεί. Γιατί πέφτουν 2 φέτος. Έτσι, δεν πέφτει ένας.
2: Είναι σίγουρο αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει okay.
0: Και... δεν ψηφίστηκε αυτό το 1-1.
1: Ναι, πέφτει.
0: Για μένα,
1: δύο.
0: Καλός δεν ψηφίστηκε το 1-1.
1: Να πέφτει ένας, να ανεβαίνει ένας. Ναι, πέφτει
0: ένας.
1: Δύο,
2: καλά, γενικά ήταν πολύ κλονιστικό το να ανεβαίνει ένας και οι υπόλοιποι να παίρνουν αποζημίωση για τα έξοδα. Καλά, και σιγά την αποζημίωση τους δίναν.
1: Αλλά ρε φίλα, άμα αρχίσει με κανένα μείον 2 με μείον 4 Προμηθέας.
0: Ήταν αυτό που όταν ο αδερφός ήταν μικρός, ξέρω εγώ δικό σου, του λέγες θα πάρω εγώ τα πατατάκια και πάρε εσύ.
1: Πάρε τσίχνες.
0: Ένα μπισκότο όρεο,
2: ξέρω. Ναι.
1: Αλλά
0: δεν είναι.
1: Με μείον 4 του Προμηθέα, ρε φίλε, εγγυάσαι ότι δεν θα πέσει. 4 νίκες.
0: Φοβάμαι λίγο ότι θα παιχτεί.
2: Ας πάρει πρώτα το μείον 4.
1: Μείον 3 με μείον 5 είναι ποινή.
2: Με τον Προμηθέα τι έγινε ρε παιδιά.
1: Έκανε καταγγελία του Μαρούση. Έτσι.
0: Και λόγω ανοιχτού.
1: Γιατί είχε γίνει κάπως. Για κάπως παράνομη μεταβίβαση των μετοχών.
0: Χάσαμε τους κωδικούς στους Messenger. Στους βάλε νέους.
1: Messenger. Ναι, ξεχάστηκα. Στους νέους μετόχους του Προμηθέως. Ωπα ρε, αρκετά. Sorry παιδιά, δεν τα είδα.
0: Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Υπάρχει θέληση να κοιμηθούμε για τον Μήτρου Λόγκ. Να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε γράφει. Για τον ότι φαίνεται θα μείνει ελεύθερος.
1: Αν μείνει ελεύθερος. Και ζητάει normal νούμερα, ναι, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι.
0: Έλληνα 4, δεν θα πάρουμε.
1: Λέει ο Γιώργος. Για την ώρα όχι, δεν θα πάρουμε.
0: Καλησπέρα. Εγώ θα πω τώρα που έφυγε ο Καμπουρίδης, όταν παίξαμε αντίπαλοι, εμεί γαμηθεί να τα βάζει πάλι και μας τρελάνε.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, δεν έχει καθόλου άδικο.
1: Εδώ, οκ.
0: Άμα έχει γκολ κυνηγό, θα ρισκάρει ο Πανιόνιος να τον Οπαρέ.
1: Κάτσε, ρε, φορτώγει.
0: Θα ρισκάρει ο Πανιώνιος να μην τον αφήσει και να επιβαρυνθεί με συμβόλαιο στην Α2. Με το συμβόλαιο της Α2, ή έχει φράγκα και δεν τον νοιάζει. Είναι soft ή κτίνος. Ντεζαβού. Άνοιξε λίγο το τέτοιο.
1: Το πρόγραμμα το τέτοιο είναι αυτό. Το fake.
0: Α, άνοιξε το λίγο να δούμε.
1: Α, MMZT Σκοπίων ξεκινάς.
0: Εδώ.
1: Μετά πας Γερμανία.
0: 2-0. 3-0.
1: 3-0 τζίκ εντός. 4-0 Εστονία έξω. 5-0 Πετρολίνα μέσα.
0: Έχουμε καλό πρόγραμμα.
1: 6-0 μετά πας μέσα στα Σκόπια. 7-0 με Βίρτσπρουκ εντός. 0-8 με στην Τζίκη διπλό αού αού. 9-0 με την Εστονική εδώ και πας με στην Κύπρο για να χάσει.
0: Και πας αδιάφορο εκεί και ό,τι είναι.
2: Να πούμε λίγο τι έγινε με το.
1: Εγώ λέω
2: το
1: από τώρα. 9-1 ρεκόρ Ευρώπη.
0: Γράψτε. Μάξ 8-2.
2: Γενικά 9-1. Αυτό που έγινε. Να, για να αναλύσουμε λίγο το τον Προμηθέα. Για να πάω λίγο πίσω στον Προμηθέα. Ουσιαστικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκανε δεκτές τις καταγγελίες που έκανε η ΚΑΕ του Αμαρουσίου. Η ΚΑΕ του Αμαρουσίου και του προπονητή του Ηλία Παπαθεοδόρου, προχωρώντας στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών στο πρωτάθλημα. Η υπόθεση πρακτικά αφορά καταγγελίες για αφανή ιδιοκτησία της ομάδας από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Ουσιαστικά τι γίνεται. Στα επίσημα χαρτιά της ΚΑΕ, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, το 85% περίπου, φαινόταν να ανοίξει σε τρεις συγκεκριμένους μετόχους. Τον Αθανάσιο Τρενταφυλλίδη, το Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και τον Άγγελο Ζανή.
1: Σαν τη φιλική εταιρεία ακούστηκε αυτό.
2: Οι τρεις τους είχαν λάβει την έγκριση απόκτηση των μετοχών, μπλα μπλα μπλα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμφανιζόταν ο Χρήστος Μίλας.
1: Μίλα, Χρήστο.
2: Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι συγκεκριμένοι μέτοχοι λειτουργούσαν ως βιτρίνα. Καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε άτυπη διαχείριση και εκπροσώπηση της ομάδας στο παρασκήνιο από τον Βαγγέλη Λιόλο με την ανοχή της επίσημης διοίκησης. Οπότε πρακτικά τους αφαίρεσαν το πιστοποιητικό της συμμετοχής, το οποίο βάσει κανονισμών μπορεί να επιφέρει ποινή αφαίρεσης από 3 έως 5 βαθμούς από το πρωτάθλημα. Είναι ακύρωση της μεταβίβασης.
0: Ένα τόσο σοβαρό παράπτωμα μπορούσε να αφαιρεί μόνο 3 με 5 βαθμούς.
2: Παράλληλα, γίνεται ακύρωση μεταβίβασης των μετοχών. Ανακλείστηκαν οι άδειες που είχαν δώσει 3 μετόχους για την απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ. Και μπαίνει και πρόστιμο.
1: Και με δικηγόρο. Δεν θα παίξει, αλλά με δικηγόρο την κυρία Έλλη Περάκη.
2: Σωστά.
1: Με άλλη μια δικαστική νίκη της Έλλης.
2: Καλά, και βγήκε ο Λιόλιος και έλεγε ότι πρόκειται για αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις. Μπλα μπλα μπλα. Ότι δεν υπάρχει, λέει, κανένα νομικό ασυμβίβαστο στον αθλητικό νόμο που να του απαγορεύει να είναι μέτοχος σε ΚΑΕ. Καλά, δεν φαντάζομαι. Μου φαίνεται πολύ γελίο κάποιος να μπορεί να είναι πρόεδρος σε ΟΚ και να είναι και πρόεδρος ομάδας ταυτόχρονα και να μην ανοίγει ρουθούνι. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο βλαμμένο.
1: Φίλε, δύο πέφτουνε, δεν πέφτει ένας. Αλλά δεν μας νοιάζει, εμείς κοιτάμε τα play-off. Λοιπόν, γράψτε από τώρα, Χρήστο, πες και εσύ ρεκόρ. Εγώ λέω 9-1 στην Ευρώπη. 9-1, το δηλώνω.
2: 7-3.
1: 7-3, εσύ.
0: 8-2.
1: 8-2, ωραία.
0: Κάποιος θα πέσει μέσα. Εσύ πιστεύεις ότι θα χάσουμε τη Γερμανική από την ΑΕΚ και την Τζίκη.
1: Δεν ήθελα να πω 10-0, για να μην το τραβήξω, αλλά 9-1, εγώ λέω.
2: Πιστεύω ότι 3 εκτός. Τρεις εκτός μπουλκουμέδες, μόνο 3. Και μόνο για να ξενερώσουμε τους παίκτες θα τους κάνουμε. Να ξενερώσουμε τον κόσμο που θα είναι εκεί θα τους κάνουμε.
1: Δηλαδή θα χάσει σε Γερμανία,
2: Κύπρο και Πολωνία.
1: Δεν θα πάρεις κανένα. Κανένα δεν θα κερδίσει εσύ.
2: Θα κερδίσει, Σκόπια και την Ταρτού.
1: Από αυτά τα τρία, όχι.
2: Όχι, εντάξει. Πιο πολύ πλησιάζω προς το 8, προς το 9-1 που λες παρά προς το.
1: Το 8-2 είναι καλό.
0: Μπορεί να κάνεις διπλά σε αυτές και να κάνεις ένα.
1: Και να κάνεις μπουλκουμέδο
0: μέσα. Ένα μπουγιουκτσεμέτσε. 7-3 λέει ο Χρήστος.
1: 9-1 αυστηρά.
0: Το έχει το όνομα. Ο κάθε Χρήστος πιστεύει 7-3.
1: Αυστηρά 9-1, παιδιά. Αρχικά ξεκινάς με 7-0. Χαριστικά κιόλας.
2: Τι?
1: Ξεκινάς με 7-0.
2: Αυτό, ρε,
0: δες λίγο το πρόγραμμα είναι. Εντός με Σκόπια.
2: Ναι.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Εκτός Γερμανία.
2: Ναι.
1: Αού 2.000 γρίες κατάληψη του Βίρσμπουργκ.
2: Πού είναι, 3.140 χωράει το γήπεδο.
1: Ήταν 2 είπα, ρε φίλε. Δεν είπα 3.141. Είπα 2. Αου, αου, εκεί πέρα θα πάμε Βερολίνο και δύο ώρες. Όχι, Φραγκφούρτη. Και από Φραγκφούρτη είναι μια μισή ώρα.
0: Τζάμπα είναι τα εισιτήρια στη Φραγκφούρτη. Τζάμπα. Έτσι.
1: Εγώ μπήκα τα τσέκαρα.
0: 30 ευρώ έχει. Πηγαίνει έλα και σου δίνει λίγα λόγια για να μην
2: έχουμε. Άρα με λίγα λόγια για να μην έχουμε να χώνουμε για άδειες μέχρι τον Οκτώβριο που πρέπει να μείνω άνεργος.
1: Ποιος?
0: Όχι, μπορείς να πιάσεις τώρα και να μείνεις τον Οκτώβριο.
1: Αφού ανά δύο μήνες μείνεις άνεργος.
0: Πάτα λίγο.
1: Εγώ κανόνισα άδεια από τώρα για Βίρτσμπουργκ.
0: Όντως. Μετά έχει εντός Ηρακλής Τζίκη. 3-0.
1: 3-0, καλό στα παιδιά.
0: Καλά, μετά πας στο Ταρτού.
1: Ταρτού και δεν θα το
0: πάρεις. Στο Ταρτούφο.
2: Ταρτού, 4. Εντάξει, δεν το.
1: 4.
0: Έρχεται η Πετρολίνα.
1: Μετά έρχεται η ΑΕΚ.
2: Όχι 6-4, ρε πιπινάκι μας.
0: Δεν τη βάλει λίγο γκάζι.
1: Να σημώσει, Πετρολίνα εντός.
0: 5-0. Μετά πας στα Σκόπια. Τώρα, μα χάσει από ομάδα που έχει γήπεδο στο αεροδρόμιο.
1: Με 4.000.
0: Λες και έχει το Έρντομ.
1: 4.000 γρήγορα στα
3: Σκόπια. Σαν το Έρντομ είναι, όντως.
0: Α, αεροντόμ λέγεται, αέρντομ έχουν όντως.
1: Μετά Σκόπια, 4.000-5.000 γρίες εκεί πέρα από την βάση. Δεν θα έλεγε
0: αεροντόμ. Μετά έρχεται το έρντομ των Σκοπίων.
1: Έρχεται η Βίρτσμπουργκ μέσα.
0: Θα χάσει τώρα εδώ από τη Βίρτσμπουργκ.
1: Δεν χάνεις.
0: Μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν ήξερες καν.
1: Ναι.
2: Δεν συμμερίζω με τον ενθουσιασμό σας.
0: Μετά από την Τζίκη, άντε λες. Μετά παίζω με το πάω και εντός.
1: Θα πας αδιάφορος και θα το πάρεις σαν αδιάφορος.
0: Ναι.
1: Μετά μέσα Ταρτού, Ουλικόλ, Μάξ εν Μόρις. Και τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ μέσα στην Αγία Σοφιά.
0: Και χάνει, 9-1. Όρισε.
1: Και 10-0 μπορεί να γίνει.
0: Και 10-0.
2: Γενικότερα δεν είναι ότι και το επίπεδο.
0: Και μετά μπαίνει στο δεύτερο όμιλο.
2: Κοίτα, το επίπεδο τη διαιτησία στο ΦΕΚ δεν είναι ότι είναι σαν του NBL. Αλλά...
0: Δεν είναι καλό.
2: Δεν είναι καλό. Δεν είναι σαν του NBL που σφυρίζουν οι γηγενείς. Αλλά δεν είναι καλό.
0: Ότι απλά είναι κακή.
2: Είναι κακή εκατέρωθεν. Ναι, είναι κακή. Είναι κακή γενικότερα.
0: Είναι απλά κακή.
1: Γιάννη, θα πρέπει να κόβουμε έναν ξένο. Είναι 7 ξένοι. Και 5 homegrown.
2: Μην με βάζεις πανεξηγώ το homegrown.
1: Είναι οι 6 ξένοι και οι 2 εκ των Σίλας Κουκ που δεν θεωρούνται homegrown. Οπότε ένας ακόβεται. Δηλαδή είναι οι 6 ξένοι, ας πούμε, και ο Σίλας 7. Συν Σαράντι, Σλαφτσάκι, Αντιμοραίτη.
2: Από όταν ξεκινήσαμε ανεβήκαμε 6 subscribers.
1: Αρνόκουρο και άλλον
0: πάμε
1: ένα.
0: Πάμε λίγο.
2: Από 4-8-28 πήγαμε 4-8-34. Πάμε λίγο.
0: Πρέπει να βάλουμε 5K πριν την πρώτη αγωνιστική.
1: Αλλά ναι. Σιγά τις ομάδες που παίζουμε αντίπαλοι, έτσι. Μια Σκοπιανή, μια Εστονική, μια Τζίκη που την είδαμε πέρυσι που χωρίς τη διατησία δεν θα κέρδιζε ποτέ. Έτσι, και έφυγαν οι δύο οι καλοί.
2: Απλά είναι και τα
1: μια Κυπριακή.
2: Απλά ενδιάμεσα είναι και τα μάτια του πρωταθλήματος, ρε φίλε.
1: Ναι, ξαχάνουμε την Ελλάδα.
2: Ναι, μωρέ, θα πάρουμε το ΦΕΚ και θα πέσουμε κιόλας, Α2. Γιατί Ηρακλής είσαι.
1: Όχι, ρε, δεν πέφτει.
0: Εντάξει, η Βαντούζ παίζει στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου, παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και παίζει παράλληλα και σε ένα άλλο πρωτάθλημα μιας γειτονικής χώρας. Εκεί είναι στη δεύτερη κατηγορία και παίζει Ευρώπη.
1: Καλό.
0: Μάγκες.
1: Ρε φίλε, κύριε,
2: άρα να πούμε το.
0: Όχι. Βγήκε Ευρώπη επειδή στο πρωτάθλημα που είναι δεύτερη κατηγορία πήρε το κύπελλο.
2: Κάτσε να στρέψουμε μας τον Πανταζόπουλο μας δηλώσει διαιτητική του χρόνου.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε, ποιες ομάδες ως τώρα θεωρείς ότι είναι χειρότερες από σένα στα χαρτιά?
2: Δεν έχω δει. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Στα χαρτιά πιστεύω ότι ο Προμηθέας είναι χειρότερος.
1: Μία.
0: Η Μύκονος πιστεύω ότι θα είναι χειρότερη.
1: Και εγώ το πιστεύω για τη Μύκονο. Δύο.
2: Βίκος Λευκάδα.
0: Βίκος Λευκάδα. Τέσσερις.
2: Καρδίτσα.
1: Καρδίτσα.
0: 5.
1: Μαρούση.
0: Δεν έχουμε.
2: Μαρούση τα ίδια με εμάς νομίζω
0: θα είναι. Και το Περιστέρι το πιστεύω πιο πολύ θα είναι κοντά σε εμάς παρά το Μαρούση.
1: Το Μαρούση και εδώ πέρυσι ο Μαδάρα και δεν πήγε.
2: Το Περιστέρι έχει με Ξανθόπουλο.
1: Ναι.
2: Πεντάδα εύκολα.
1: Πεντάδα έχει κλειδώσει. Πεντάδα έχει κλειδώσει.
2: Πεντάδα.
0: Κλειστή η πεντάδα.
1: Ποιο θα πετάξει, τον Άρη, τον Μπάουκ, ποιο θα πετάξει.
0: Η Ραχάμπ. Εδώ είσαι.
2: Τι είναι είσαι. Εγώ τον Άρη και Μπάουκ του βλέπω τετράδα.
0: Ποιου.
1: Θα πετάξει την ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Ούτε μέρη στο Υπουργείο Μαγείας. Πετάξει το Περιστέρι την ΑΕΚ.
2: Α, το Περιστέρι την ΑΕΚ, sorry. Όχι, εξάδα το τάτι.
1: Έκτο.
0: Εμείς 7.
2: Την ξεχάσα την ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Και εμείς εκεί στο 7 και εγώ μας βλέπω. Τον Κολοσσό επίσης μ' αρέσει.
2: Κολοσσός
1: μ' αρέσει. Απλά να τον εδούμε με τον BCL.
2: Να τον εδούμε.
1: Να τον εδούμε.
0: Εντάξει, απλά διαφέρει χρονιά φέτος BCL και το προηγούμενο. Το προηγούμενο είχαν και σε Γάλλο.
2: Ναι, εσύ, ναι, Γιάννη, σύμβαση, πρέπει να έχεις 5 homegrown, αυτό λέμε. 5. Και Σίλας με Κουκ θεωρούνται ξένοι, αλλά μπορείς να δηλώσεις 7 ξένους.
0: Όταν τελειώσει η εκπομπή, αφού τελειώσει οι προπονητές της Ξαπλώστρας.
2: Πάνε και στην μπουτίκ να μιλάς άλλη φορά.
0: Όταν τελειώσουν οι προπονητές της Ξαπλώστρας, θα ξαναβάλετε το σημείο με το. Με το bracket τέτοιο τουρνουά analysis.
2: Είπαμε, ομάδα η οποία έχει 11-12 παίκτες πρέπει να δηλώνει 5 παίκτες homegrown. Homegrown για την Ομοσπονδία, για τη FIBA, θεωρείται παίκτης ο οποίος από τα 12 έως τα 20 σε εκείνο το διάστημα έχει περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια σε ομάδα,
0: σε ελληνική ομάδα,
2: ακαδημία.
0: Σε επαγγελματικό.
2: Ναι.
0: Αυτά.
1: Και περιμένουμε και 2 σίγουρα τουλάχιστον παίχτες. 2 παίχτες σίγουρα.
0: Έναν Έλληνα και ένα ξένο.
1: Ξένο ψηλό πεντάρι.
2: Δηλαδή, άμα.
1: 4 πεντάρι.
2: Απλά η διαφορά είναι ότι μπορείς να δηλώσεις 7 ξένους, ας πούμε. Απλά το πρόβλημα με τον Κουκ και με τον Σίλα είναι ότι επειδή έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Το πρόβλημα είναι δεν ότι θεωρούνται ο Κουκ ξένοι. Και ο τέτοιος θεωρούνται ξένοι στη FIBA.
2: Δεν θεωρούνται ξένοι
0: Δεν θεωρούνται και
2: homegrown. Και ταυτόχρονα δεν θεωρούνται και homegrown. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα θεωρούνται, ας πούμε.
0: Άρα το τραγούδι που λέει στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος δεν ισχύει.
1: Δηλαδή είναι σαν να έχουμε 8 ξένους, οι 6 καλοί ξένοι που έχουν έρθει και ο Κουκ με τον Εσίλα, και έναν θα αφήνουμε εκτός κάθε φορά.
2: Μπράβο. Αν ο Σίλας είχε κρατήσει το καναδικό του διαβατήριο, δεν θα μας πήρατε.
1: Γιατί?
0: Μα δεν μας νοιάζει.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Θα μπορούσε να παίζει και ο Σίλας και ο Κουκ. Κατάλαβες.
1: Με το καναδικό. Mm. Γιατί?
2: Γιατί μπορεί να έχει 7 ξένους.
0: Μα ξένοι θεωρούνται οι μη.
1: Γιατί στον Καναδά δεν είναι ξένοι.
0: Το κάψες.
1: Δεν όχι, έχουμε ρε. Ελληνική επικία. Έχουμε κάποιους Έλληνες. Τα παιδιά εκεί πέρα ναι, στηρίζουν και ανώλευκος, αλλά.
2: Θέλω να πω, δεν θα επηρεάζει το homegrown το θέμα σου.
0: Ναι, αλλά θα επηρεάζει τους ξένους.
2: Περίμενε ρε, κάτσε. περίμενε. Όχι.
1: Άμα δεν είχε το ελληνικό και κράτα και το καναδικό, θα έπαιζε σίγουρα.
0: Εντάξει, άμα είναι το σκίζω το ελληνικό το διαβατήριο. Φίλε και παίζει. Δεν είναι έτσι.
2: Γιατί τώρα με τον περιορισμό στου ξένου που έχει το φίλο.
1: Θέλουμε 5 Έλληνες, να σου το πω έτσι πιο απλά. Στην 12η, σωστά.
2: Θες 5 να έχουν παίξει
0: σε Έλληνες. Έκαψε όλου του άλλου και κάηκε και μόνο. Μπράβο.
1: Ο Σίλας δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Σαν πιτσιρίκο.
2: Όχι.
1: Άρα
0: θεωρείται ξένος στη λίστα της FIBA.
1: Και γαλλικό να έχει δηλαδή, δεν, που είναι πιο κοντά στην Ελλάδα, δεν παίζει.
0: Ιταλικό, αλβανικό να έχει, μωρέ, δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν, στο ΦΕΚ δεν υπάρχουν περιορισμοί της FIBA στο συνολικό αριθμό των ξένων παικτών που μπορεί να έχει μια ομάδα στο ρόστερ της. Ωστόσο, για να αγωνιστεί, είναι υποχρεωμένο να δηλώνει τουλάχιστον 5 homegrown players σε 12 και τουλάχιστον 4 σε 10 ή λιγότερους.
1: Άρα υπάρχει περιορισμός με 5 homegrown.
2: Δεν έχει όμως περιορισμό στους ξένους.
0: Ποιο είναι το loophole στην μπάλα? Το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει στο μπάσκετ. Ας πούμε, εγώ όταν έπαιζα τις ομάδες μου στο manager, μου ζητούσε 8 homegrown.
1: Ναι, 17 ξένοι.
0: Στην 23άδα, στην 24άδα, 8 Έλληνες homegrown. 8 homegrown, τέλος πάντων. Όταν εγώ λοιπόν δεν είχα homegrown.
1: Δεν έπαιρνε πιτζέρι για 15
0: χρόνια. Δεν έπαιρνα homegrown. Και έπαιρνα λιγότερο, ας πούμε, αντί για 24άδα, είχα 18.
1: Ναι, γίνεται αυτό.
0: Άρα μπορεί να παίρνει και Σίλα και Κουκ, απλά θα κόβει το Γιαννίκο, ας πούμε. Ή και τον. Και άλλον έναν.
1: Η FIBA δεν σου λέει, μπορεί να πάρει όσου ξένου θέλει, αλλά πρέπει να έχει 5.
0: Ναι.
1: 7 και 5, 12, ρε φίλε. 12,
0: όχι,
1: 12
0: είναι. Στην μπάλα ισχύει, ναι, ότι αν από του 12 κόψει 2, και α μην είναι homegrown, περνάει η λίστα.
1: Γιατί να κατεβάσει 7 ενώ έχει 12 διαθέσιμου παίχτε.
0: Σου λέω τι μπορεί να διαλέξει.
1: Εντάξει, δεν έχει νόημα.
2: Λέει ο κανονισμό.
0: Έχει, άμα κόψεις Σλαφτσάκι και.
2: Άκου. Γιαννή, έλα, ρε, το βρήκα. Βασίλη μου, δεν συζητάμε. Βασίλη μου, δεν συζητάμε για την Α1 εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ΦΕΚ. Λέει, στις διοργανώσεις της FIBA, το κριτήριο δεν είναι απλώς το διαβατήριο, αλλά το καθεστώς. Τι ρε, τι γελάει όλος.
0: Έχουμε καεί.
2: Περίμενε. Όχι, ξεκαθάρισε. Λέει. Λέει ότι στις διοργανώσεις.
0: Είμαστε ένα βήμα πριν.
2: Στις διοργανώσεις της FIBA το κριτήριο δεν είναι απλώς το διαβατήριο, αλλά το καθεστώς του homegrown player. Ορισμός homegrown player. Για να θεωρηθεί ένας παίκτης γηγενής στη FIBA, πρέπει να έχει εγγραφεί και να έχει προπονηθεί σε εθνική ομοσπονδία, στην ΕΟΚ προκειμένου, για τουλάχιστον 3 χρόνια μεταξύ των ηλικιών 12 και 20. Αν. Τι γίνεται στην περίπτωση του Ηρακλή? Αν οι δύο αυτοί παίκτες απέκτησαν το διαβατήριο αργότερα και δεν έχουν τα απαραίτητα χρόνια μπασκετικής ανατροφής στην Ελλάδα, η FIBA δεν τους αναγνωρίζει ως homegrown. Οπότε στο FIBA Europe Cup θα πιάνουν θέση ξένου. Η ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι στην ευρωπαϊκή της δωδεκάδα δηλώνονται τουλάχιστον 5 άλλοι παίκτες που πληρώνουν αυστηρά τα κριτήρια του homegrown player.
1: 7
0: άρα
1: ξένοι
0: δεν υπάρχει
1: και
0: loophole.
2: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχει loophole στο μπάσκετ. Μόνο στην μπάλα υπάρχει αυτό το loophole.
1: Άρα έχουμε Μαστρογιαννόπουλο. Αντιμοραίτη που θα έρθει. Σλαφτσάκι.
0: Ναι, άρα ο Μήτρου Λόγκ θα είναι βαρύδιο για το ΦΕΚ.
1: Ναι, όμως, ναι.
2: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί. Ναι, καίγεται. Δεν μπορεί. Και ένα πιτσίρικο, 5.
2: Γιατί όμως.
0: Θα καίγεται ο Σίλας.
2: Περίμενε, γιατί ο Μήτρου Λόγκ καίγεται.
1: Γιατί δεν έχει σακαδί. Έχει παίξει από τα 12 ως 23 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αφού θεωρείται να του ρεαλιστεί.
2: Α, ναι, πρέπει να δηλώνει 12 παίκτη. Ναι.
1: Βέβαια. Όχι. Ο μακάρι να έρθει κάποιο παίχτη σαν τον Λούτζι. Ένα. Είναι αυτό. Α πούμε ότι ένα εκ των Σίλ. Βέβαια μπορεί ο coach να πει θα πάρω και Σίλα και Κουκ και
0: θα
1: κόψω.
0: Αφήσω ένα ξένο.
1: Ένα το Χάτσον.
0: Α πούμε, αν παίξει στα Σκόπια, μπορεί να πει δεν χρειάζομαι το Λεκιούρε, παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, να τον ξεκουράσω.
2: Ναι.
0: Ή μπορεί χτυπά ξύλο να έχει έναν τραυματισμό.
2: Τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο.
0: χτυπάει τηλέφωνο. 107, έλα. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι.
1: Οχ, δεν μπορώ να το απαντήσω.
2: Θα κόλλησε πάλι.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
4: Καλησπέρα.
2: Έχει μάθει το κινητό απ' έξω, άλλο.
0: Μόνο το 107 να μάθει.
4: Εσείς αφήστε τα χοντό και τα μοντόκ που τα λέτε και έχετε κάψει φλάτζα του κόσμου σήμερα. Πείτε το ελληνικά, ρε. Δικαιούται να παίξουν 7 ξένοι, άσχετα αν έχουν ελληνικό διαβατήριο, τουρκικό διαβατήριο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, και 7 Έλληνες που από 12 20, έως 20 χρονών έχουν παίξει στην Ελλάδα 3 χρόνια.
0: 5 Έλληνες, είδατε που πιαστήκατε το διάβαστος.
4: 5 Έλληνες, εντάξει, μπερδέθηκα. Έχουμε 5 Έλληνες. Δεν έχουμε.
0: Έχουμε 4 αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, εντάξει, ρε, το υποτίθεται πάρουμε και Έλληνα playmaker.
1: Έχει διάλειμμα τροφός της τύχης.
4: Όχι, δεν βλέπω. Τι δείχνει εδώ πέρα, κάτι αθλητικά βλέπω στο αντένα και σας ακούω. Έχει πολύ γέλιο σήμερα. Εν τω μεταξύ, γουστάρω το Σπύρο σήμερα. Έχει τέτοια, πώς το λένε, παιδί μου. Όχι, καλή ενέργεια. 10 στα 10, λέει, από 9 στα 10. Γιατί μέχρι τώρα από τους Ηρακλειδείς όλοι βγάζουμε μια μύρλα, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται αυτή η μύρλα.
4: Και εγώ δεν ξέρω, γάμο. Δεν.
1: Πιο καλή ομάδα από πέρσι έχεις.
4: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Βασικά ξέρω. Κάνουμε σύγκριση με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Εκεί το χάνουμε.
4: Σήμερα το χάνουμε. Γενικά και τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα δεν έχουμε γκρίνια. Εντάξει, σε σχέση με άλλες.
1: Ναι, όχι σήμερα. Γενικά όμως τον τελευταίο ένα μήνα, ας πούμε, 3 εβδομάδες.
4: Δηλαδή το κακό ξέρεις τι είναι. Πριν δούμε ένα παίκτη, τον βγάζουμε είτε παιχταρά είτε άχρηστο. Καθένας το πιστεύω του. Ή τον κάνουμε Θεό ή τον σβήνουμε. Έστειλε ένα παλικάρι μήνυμα. Λέει ο Λούτζης έκανε την πρώτη εγχείρηση το 19.
1: Mm-hmm. Ναι.
4: Και από ό,τι θυμάμαι και εγώ και στον Ολυμπιακό όταν ήτανε, δεν είχε τραυματιστεί. Όχι. Και μετά που πήγε ένα χρόνο στον Προμηθέα που τον είχαν δώσει και τον ξαναπήραν πίσω, τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Δεν είχε τραυματισμό. Πέρσι στον Πανιόνιο έπαθε.
1: Και
4: στον
1: Ολυμπιακό σε κάποια φάση τη σεζόν, κάποια στιγμή ψιλοέπαιξε ένα σημείο, μετά πάλι χάθηκε. Αλλά πήγε Προμηθέα, ήταν καλός.
4: Ναι, στον Προμηθέα ήταν καλός το παιδί.
1: Όχι, και στην Εθνική ήταν στην ομάδα.
4: Είναι τίμιος. Τον έπαιρνε, ναι.
1: Πολυτέλεια.
4: Εντάξει, τώρα εντάξει, δεν ξέρουν πώς θα είναι, αν είναι να τον πάρουμε. Δεν θα το δοκιμάσουν, θα δουν, θα περάσει τα εργομετρικά. Τώρα τι είναι, ένα ρίσκο, δεν ξέρεις τώρα.
1: Να το στείλουμε με τον Μπελότη μαζί να κάνει ιατρική
4: ενίσταση. Άσε ρε για τον Μπελότη. Είχαμε τον Ισίνιε. Πάει ο Ισίνιε τώρα και ασχολούμαστε με τον Μπελότη.
1: Μπελοτιάδα.
4: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά να είναι τα προβλήματα.
0: Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε.
1: Αν θα έρθει ο Μπελότη ή ο Ισίνιε, αυτά να είναι τα θέματα.
4: Κοίταξε, εγώ χθες πήρα και στον Παύλο γιατί έχω κάτι, αυτά δεν άντεξα να πάρω. Γιατί σου λέω, εγώ επειδή παρακολουθώ την Κάλιαρη από την Ιταλία, ναι. Ο Μπελότη δεν τον πήρε πέρσι ιδανικό από την Κόμο η Κάλιαρη. Στα πρώτα 10 μάτς έπαιξε πολύ καλά. Μετά έπαθε τη ζημιά, ναι, αλλά στο τέλος 5-6 μάτς επανήλθε.
0: Έπαιξε λίγο.
4: Κάτι τέταρτα.
1: Λίγο έπαιξε.
4: Ναι, κάτι τέταρτα, κάτι 20 λεπτά τον έβαλε. Αλλά φέτος δεν τον ανανεώσαν. Όχι μόνο λόγω. Γιατί η Κάλιαρη είχε δανεικό. Έναν παίκτη, τον Εσπόζητο από την Ίντερ.
1: Τον πήρε πίσω τον Πιτσερίκο.
4: Ναι, όχι. Είναι δύο αδέρφια είναι αυτοί. Ο ένας έπαιζε και στην ειδική που μας παστέλωσε στο φιλικό τον γκολ.
1: Α, ναι.
0: Ναι,
4: είναι δύο αδέρφια. Τον είχε το μικρό τον αδερφό 23, πόσο είναι αυτό δανεικό, και φέτος έδωσε 4 εκατομμύρια και τον κράτησε κανονικά. Και είχε και δεύτερο σεντερφόρ έναν άλλο πάλι πιτσιρικά που κράτησε αυτούς για σεντερφόρ. Και άφησε τον Μπελότη λόγω ηλικίας μάλλον και λόγω του τραυματισμού, σου λέει εντάξει, δεν θα επενδύσω σε ένα παίκτη που είναι 32 χρονών, θα επενδύσω σε νέους παίκτες που είναι 23-24 χρονών.
1: Εντάξει, και ο Μπελότη δεν είναι 36, 32 δεν
4: 32
1: είναι.
4: Χρονών είναι, εντάξει.
1: Μια χαρά ποδοσφαιρική ηλικία είναι.
4: Κοίταξε, σαν όνομα και αυτά, ναι, σαν όνομα και αυτά που έχει παίξει για τις ομάδες, δεν είναι μελητέα ποσότητα, εντάξει. Μακάρι να είναι γερός και να μπορούσαμε να τον πάρουμε. Θα γίνει πάλι ό,τι έγινε με το Ματσάρι που θα λένε πάλι όλα τα σαν...
1: Πιέζει.
4: Ναι. Θα παίζει πάλι το όνομα του Ηρακλή, έφερε τον Μπελότη, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Όπως φέραμε τον άλλον, τον Μπάκρε, τον Ιταλό, τον Ντεσίλιο.
1: Φοβερός. Δεν είναι Μπάκ.
4: Ναι,
0: Μπάκ είναι, ρε.
4: Μπάκ ήταν, ρε, Σπύρο.
1: Ο Ντεσίλιο Μπάκ, όχι, ρε.
0: Εσύ λες τον
4: Ντεσίλιο, ρε.
1: Ο Ντεσίλιο επιθετικό χάφ είναι.
4: Όχι, ρε. Εσύ λες τον Ντάου Σίλιο.
1: Ναι, ναι. Α, τον Ντεσίλιο.
4: Που έπαιζε Μίλαν, ναι, ναι, Γιουβέντους, ναι, ναι, και τέτοια.
1: Τον θυμάμαι.
0: Το ψαλιδάκι του Ρονάλντο Λάιβ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα.
4: Τον έφεραν να περάσει ενεργομετρικά γιατί ήταν τραυματίες, δεν έπαιξε. Τον απορρίψαν.
1: Απλά τρώω κάποια φωνή εντάγω και γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Πού να δείτε όταν γράφει. Τώρα λέω.
4: Εν τω μεταξύ, τόσα μηνύματα στέλνω. Ένα τηλέφωνο έτσι για την πλάκα, ρε παιδί μου, για το χαβαλέ.
0: Εσείς ανοίγετε το χορό και άλλοι μπαίνουν και χορεύουν.
4: Ναι. Δεν έχω
0: να κάνει την αρχή πάλι.
4: Αυτά, ρε παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Έγινε.
1: Άντε, γεια σα.
0: Ο Αστέρ ρωτάει κάτι το οποίο δεν θα απαντηθεί για ευνόητους λόγους.
1: Μας τρολάρει.
0: Όποιος έχει αστέρι στην κλήρωση μπαίνει αν χάσει από τους προγραμματισμούς του PCL.
2: Όχι, αυτό είναι εύκολο να το εξηγήσω. Απλά.
1: Όχι, αυτό είναι κάψιμο επίσης.
2: Όχι, διάβασα, ας πούμε, χθες που έλεγε κάποιος πώς γίνεται, λέει, Bilbao να είχε τόσους μη γηγενείς. Τους δηλώνει παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες.
1: Ναι, γι' αυτό έχει και πολλούς ξένους. Τους βάζει από στα 3 χρονών το πω. Έλα, γιατί δεν απαντιέται. Πατά, έλα. Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από Λεμεσό, περνώ.
1: Χαίρετε, τα φουλιά μας στην Κύπρο.
5: Ναι, ναι, ο Στέργιος είμαι. Παιδιά, άμα κλείσω σημαίνει ότι ήρθε το ασθενοφόρο να με πάρει. Από τον κεφαλικό. Το έχω καλέσει, δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα είμαι σε αναμονή, με είπαν.
0: Θέμα πρώτο. Ποιος, ναι, παιδιά, είναι ο τρόπος, ναι, για να προκριθείς στο FIBA Europe Cup. Μονάδες 50.
5: Να σε πω κάτι, να μην περάσει ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα. Να μην περάσει ΑΕΚ Λάρνακα, σαν πετρολίνα. Εν τω μεταξύ, άσχετο, η πετρολίνα είναι σαν την ΕΣΟ. Βενζινάδικα είναι.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι, και είναι χορηγός η. Χωρίστε.
1: Κύπρο, πώς είναι το κυπριακό πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό και οι ομάδες, πώς, σε τι επίπεδο είναι.
5: Να σε πω κάτι, τα τελευταία χρόνια ήταν ο Κεραυνός. Και φέτος το πήραν η ΑΕΚ 3-2 στο τελευταίο μάτς 69-68, νομίζω το πήραν. Ω, νομίζω πέρσι ο Κεραμνός δεν το πήρε πέρυσι.
0: Όχι, εγώ είδα ένα νομίζω που έλεγε back-to-back champions.
1: Αλλά γενικά το επίπεδο δεν πρέπει να είναι φοβερό, δεν πρέπει να είναι πολύ ψηλό.
5: Όχι, ξέρεις τι έχει γίνει. Επειδή το Ισραήλ είναι δίπλα και όταν ήταν ο πόλεμος, πολλοί Αμερικάνοι έρχονται στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
5: Κάνουν παιχνίδια και, για να ανέβει από εδώ και να φύγουν αλλού. Το έχουν σαν σκαλοπάτι την Κύπρο.
1: Ναι.
5: Κύπροι, εντάξει, παίκτες δεν υπάρχουν. Εντάξει.
1: Άρα στο ΦΕΚ οι Κύπροι με 5 homegrown παίκτες έχουν θέμα.
5: Ναι. Ναι, το home παίκτο και έτσι. Ναι, να τώρα άρχισα να ακούω ήου. Ναι, μάλλον έτσι. Το στενοφόρο, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Θα πρέπει να βρουν 5 Τσιπραίους καλούς. Δύσκολο.
5: Α, τώρα πριν κλείσω, επειδή τώρα διάβασα κάτι, ο Άρης έκανε συμφωνία με την ΑΕΛ Μεσού να φέρνει παίχτες, σαν, πώς να το πω. Ναι, γιατί διάβαζα σήμερα σε έναν Κυπριακοσάιτ ότι πήρανε πίσω από την αναπτυξιακή, πώς λέγεται, του Άρη στη Θεσσαλονίκη, έναν Κύπριο παίχτη πίσω. 21 χρόνια, 22 η ΑΕΛ Μεσού, και έγραφα από κάτω ότι μάλλον θα υπάρχει σαν συμφωνία να οι παίχτες, ξέρω εγώ, να έρχονται.
1: Δεν
0: αποκλείεται πάντως.
5: Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Και το Σεπτέμβριο έρχονται για τουρνουά. Ολυμπιακός, Άρης.
1: Τώρα αυτοί κάπως τα βολέψαν εκεί πέρα.
5: Ναι. Έγινε, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τώρα έχω ντυθεί, να περιμένω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλη συνέχεια.
5: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Στέργιο. Βεβαίως, περιμένω το ασθενοφόρο. Ορίστε, έχουμε κάποιον στον κόσμο εδώ τώρα.
2: Εγώ αυτό προσπαθώ να σας μορφώσω.
1: Το πρώτο μάτς με Σκόπια είναι κομβικό.
0: Όντως.
1: Επειδή λέγαμε πέρυσι κομβικό μάτς.
2: Είναι νωρίς, νομίζω, σχετικά.
1: Είναι 8 παρα 9.
2: Ρε βλάκα.
0: Αυτός ξύπνησε, δεν ήταν έτσι πριν. Τι του έριξες την πύρα.
1: Νωρίς για ποιο πράγμα.
2: Ενώ είναι από τα πρώτα μάτς.
0: Το πρώτο είναι.
2: Το πρώτο είναι εκτός στα Σκόπια.
1: Όχι εντός. Γι' αυτό είναι και κομβικό για να ξεκινήσει δυναμικά.
0: Γι' αυτό πας προς το 10-0, ρε. Δηλαδή ξεκινάς με φόρα.
2: Πρόεδρε, έλα με φόρα.
1: Ξεκινάς 4 Οκτωβρίου μέσα στο Βίκο. Διπλό. 7 Οκτωβρίου άσο με Σκόπια. Και 10 Οκτωβρίου εντός στον Προμηθέα 2-0.
0: Και μετά πας.
1: Μετά πας στο Βίρτσμπουργκ. Το παίρνεις γιατί το άλλο Σάββατο παίζεις με Ολυμπιακό στο Σεφ που θα χάσεις. Οπότε διπλό στο Βίρτσμπουργκ. 2-1 ρεκόρ και περιμένει στην τρίτη αγωνιστική τον Πάο και τον Άρη όλα για όλα.
2: Και μετά σε ξυπνάει η μόρα.
1: Κάτσε εσύ. Ωραίο πρόγραμμα.
2: Εντάξει, ναι, άμα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, Ρεσπίρο είναι ωραίο πρόγραμμα.
1: Γιατί ρε φίλε. Και το ένα έχει βγει.
2: Το ΦΕΚ βγήκε.
1: Το ΦΕΚ βγήκε.
2: Το ΦΕΚ. Κάτσε να βγει τη GBL. Μην έχει τίποτα όλα μαζί με του πρώτου 6 τι πρώτε αγωνιστικέ.
1: Εκεί εγώ έβαλα Ολυμπιακό 6, ένα. Ή δεν θα έχει και ένα πιο εύκολο. Θα έχει. Πέρυσι δεν ήταν κακό το πρόγραμμα μα στην αρχή. Εμεί
0: ναι,
1: το λούσαμε.
0: Ήταν πολύ κακό στο τέλο.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά πάρε τη Μύκονο και πάρε και το διπλό και
0: στο. 3-4 μάτς μπορεί να τα πάρει.
1: Ναι, ρε φίλε, έχασε εδώ.

0: διαλυμένος.
1: Άρα αυτή η λογική που έλεγες ότι έχει Ευρωλίγκα
0: μέσα. Δεν είχε έρθει από Ευρωλίγκα. Είχε έρθει από.
1: Από Μονακό πρέπει να έχει έρθει.
0: Όχι, εμείς είχαμε ρεπό την προηγουμένη, γι' αυτό είχαμε δύο εβδομάδες. Παίξαμε Ολυμπιακό, ρεπό, Παναθηναϊκό, 8 Μαρτίου.
1: Σαν χθες. Όχι, ρε, κύπελο είχε στη μέση. Γι' αυτό είχαμε ρεπό. Που λέγαμε, χάσαμε στο κύπελο, αλλά για φέρτη σε
0: μάνα. Ναι, είχαμε το κύπελο, σωστά. Είχαμε το κύπελο. Λοιπόν, αυτά παραπέντε. Παιδιά, ακολουθούν και οι προπονητές. Μείνετε συντονισμένοι στα RGNR Miracles Radio. Ακολουθούν προπονητές ξαπλώστρας 8 με 10 με πλήρη σύνθεση.
2: Όχι, ο Ανδρέας με τον Ραφαήλ θα είναι.
0: Ο Ανδρέας με Ραφαήλ, έτσι. Παιδιά, Ραφαήλ, φοβερός. IFL.
2: Αν μας προκαλώ μια φορά εγώ εγκεφαλικό, ακούτε τον αναλύει το 3-4-1-2.
0: 3-4-7.
1: Του ματσάρι.
0: Με κάθετες μπαλιές και ξαφνικές αντιπιθέσεις θα παίζει η ομάδα.
1: Σαν τον Γουέλη Σανιόλ.
2: Με ξαφνικές άμυνες θα παίζει η ομάδα.
0: Με ξαφνικές άμυνες. Αρχικά ξεκινάς με σβηστό 0-2 μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα.
2: Αρχίσαμε.
1: Άρα θα τον στηρίξουμε. Γιατί είναι αντιμπιλταπιακός.
0: Όχι. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνει στο ΟΠΑΠ Αρένα. Επειδή η ΑΕΚ στην αρχή 1-1. Πάντα με Βόλο και Σέρες κόνταψ θα είναι 1-1 το μάτς.
2: Και κατέβουμε τα 5.000 στο Βόλο.
0: Και στο 90 κλέβει ο Νταουσίλιο την μπάλα. Όχι
1: και
0: ο Μπακ.
1: Δοκάριο, Ηρακλή.
0: Ο Χαφ. Και χάνει ένα μαλλί στο 92 για το διπλό. 1-1. Όλοι άντε χείρα, Κλάρα, πάμε στο Βόλο. 5.000 γριέ τσίπουρα.
1: Μοιάζει.
0: 2-1 Βόλος με λάμπρου. Πάρε να έχει.
2: Με κατσικά.
0: Με κατσικά και λάμπρου. 2-1. Όχι πίσω.
1: Χατρίκο πρώην δανεικό του Ηρακλή από το Βόλο.
0: Και μετά έχει δύο νίκες με Αστέρα και Παρατρόμητο εντός. Εξάποντο. Και όλα για όλα στο Βικελίδης.
1: Και έχει 7 πόντους σε αγωνιστικές.
0: Με ήττα στο Βόλο. Αυτό θα είναι το περίεργο.
1: 7 πόντους.
0: Και μετά πας στο Βικελίδης στο εξοχικό για ό,τι γίνει.
1: Φέτος θα γίνει κλήρωση ή τα περσινά αστεία που θα γίνει και θα τη μάθουμε μετά από
0: κάποια. Τα περσινά αστεία όπως πέρυσι που βγαίνανε κάθε μέρα και ένα από ένα μια κλήρωση.
1: Πλέον γίνεται με AI και prompt και κάτι μαλαγά.
2: Απλά παραμένει ότι δεν ισχύει ο καθρέφτης.
1: Το κακό για εμάς. Είναι ότι δεν θα έχει ρεπό.
0: Δεν θα έχει. Για καμία.
1: Το καλό για εμάς, σαν, το κακό για εμάς σαν εκπομπή. Σαν θεατές, σαν οπαδοί φίλαθλοι της ομάδας, καλό.
0: Η εκπομπή θα αλλάξει ώρα και μέρα.
2: Πρέπει να δούμε αν θα την πάμε Τρίτη-Πέμπτη απλά.
0: Θα αλλαγούμε στους ακροατές. Δεν θα είναι Παρασκευή, παιδιά. Θα είναι μέσα στην εβδομάδα.
2: Καλύτερη ώρα.
0: Καλύτερη ώρα, καλύτερη μέρα. Καλύτερη παρέα. Καλύτερο κλίμα. Καλύτερα, ξέρω πολύ. Δεν ξέρω τι μου έρχεται, λέω.
1: Καλύτερη εκπομπή. Ανανεωμένη.
2: Σιάβρε, Αρναούτογλου.
0: Καλύτερα, παιδιά.
1: Γιατί, ρε, τι είχε Αρναούτογλου.
0: Και λοιπόν, ακολουθεί.
1: Δεν νοιάζεται. Είμαστε και δύο Ηρακλείς.
0: Μη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα μακρινό rebound καλοκαιρινό δεγσόν.
0: Πάμε σε ένα.
1: Ξαναδείτε το επεισόδιο για να καταλάβετε πώς δουλεύει το FEC και το ποιο θα είναι τελικά ο αντίπολο του Ηρακλή. Στο
0: καλό είναι που δεν θα έχει ρεπό, δεν θα έχει συνεντεύξεις.
1: Άντε ρε.
2: Είστε αλήτες.
0: Λοιπόν, ακολουθεί αγωνιστικό διάλειμμα και μετά η
1: τα φιλιά μας
0: ξαπλώστρας. Τσιού.

0: Άρα είμαστε τώρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ προπονητές της Καπλώστρας. Άλλη μια τετάρτη του καλοκαιριού εδώ παρέα από τα στούντιο του Heraklis.gr. Έχει αλλάξει σήμερα η σύνθεση. Στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος από το μακρινό rebound συνεχίζει. Είναι εδώ και ο Μαγκούκα. Άντε, κάτσε το τώρα. Τι είναι αυτά?
2: Τίποτα, όλα καλά, όλα καλά.
1: Εντάξει, δεν δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες. Ήρθες την περασμένη εβδομάδα, δοκιμάστηκε σαν άλλο Στέφανο Κάκα. Έπεισες βέβαια και ξαναήρθες σήμερα.
3: Νομίζω πως σε σχέση με τον Στέφανο Κάκα έπεισα λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και σήμερα στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Σήμερα έπρεπε να τα πάμε λίγο πιο χαλαρά, με μηνύματα, με γραμμές πιο μετά, λίγο δηλαδή και ερωτήσεις που δεν απαντήσαμε την προηγούμενη φορά να απαντηθούν πιο άνετα σήμερα.
3: Λίγο βαθιά. Κύριε Χρήστο.
1: Επειδή είμαστε τώρα στην αρχή, μέχρι να βρούμε τα πατήματα, κάτι.
2: Παιδιά, εγώ σας ακούω με ό,τι σας ακούμε. Πορκέ.
1: Μήπως εγώ ακούω με ένα βαθιά. Γιατί είμαι με το μικρόφωνο.
3: Ένα, δύο.
1: Τώρα. Δέκα. Εγώ με ακούω καλά πάντως.
2: Ναι, και εγώ σας ακούω καλά. Θα το.
1: Ήρα μόνο.
2: Α, νομίζω ξέρω τι φταίει.
1: Ωραία, οπότε. Είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις και αργότερα φιλοδοξούμε να ανοίξουμε και γραμμές. Έχουμε πολλά ζητήματα να αναλύσουμε τώρα. Θα λέω να ξεκινήσουμε, παιδιά, από τις κληρώσεις που έγιναν.
2: Θεωρητικά τώρα πρέπει ο κόσμος να σας ακούει λίγο καλύτερα. Επιβεβαιώστε λίγο στο chat, παιδιά, τι γίνεται.
1: Νομίζω πρέπει να καθιερωθεί ο Ραφαέλης, και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
3: Ευχαριστώ, μαμά. Θα με κρατήσουν, νομίζω.
1: Στέφανο Κάκα, πλέξαμε γκόμια. Δυνατό παιδί αυτά.
3: Κοίταξε, είπαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Δηλαδή, γιατί ακούω ότι είναι χοντρός. Δεν είναι χοντρός καθόλου, χοντρός είμαι εγώ. Ο Κάκα είναι γυμνασμένος, είναι αρκετά κιλά όμως, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
1: Μυϊκής μάζας.
3: Αρκετά κιλά μυϊκής μάζας, αρκετά περισσότερα από όσα πρέπει. Γιατί λέμε για τους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να είναι γυμνασμένοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι και ευέλικτοι.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Κάκα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι αρκετά ευέλικτος. Και
1: δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της α.
3: Ναι, και δεν θα παραμείνει και στην ομάδα.
1: Γιατί λέγαμε ότι ψάχνουμε ένα σεντερφόρ ψηλό να παίξει με πλάτη και αυτά. Γι' αυτό ήρθε ο Κάκα και αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά λόγω αυτή τη σωματοδομή που πλέον έχουν περάσει και τα χρόνια. 39 νομίζω. Ή
3: 46.
1: 37, ναι.
3: 30, συγγνώμη.
1: Μήπως
3: 37.
1: 46 που είπε ο Ματσάρη, δεν είναι γι' αυτό.
3: Okay.
1: Επειδή το είπε στην λέει, όταν με ρωτάνε, λέει τι ηλικία, δεν λέω 64, λέω 46. Είναι 37 πλέον, βάρινε με τα χρόνια. Yeah. Τελευταία χρόνια είναι
3: κάπου
1: και
3: κοντά φυσικά, με τον Κάκα.
1: Φυσικά ανεργός. Ωραία, μια χαρά μας λέει και ο κόσμος. Ακούμε λοιπόν, έλεγα μετά την παρένθεση αυτή για τον Κάκα, ότι λέω να σχολιάσουμε τις κληρώσεις. Δεν ξέρω πώς τις είδατε.
3: Α, να πούμε και εκεί ο φίλος που λέει για το Φοφανά, ότι από ό,τι φαίνεται και ο Φοφανά έχει κοπεί από τον Ιταλό coach. Δεν έπεισε. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, έπιανε και θέση ξένου, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό.
3: Εντάξει, είναι ένα παιδί που έχει μέλλον. Εγώ θα μείνω σταθερό σε αυτά που λέω. Αν δουλέψει πάρα πολύ ο Φοφανά, πάρει μυϊκά κιλά και αποφασίσει ότι είναι ξάρι, γιατί οχτάρι δεν είναι σε καμία περίπτωση, και αποφασίσει να είναι ένα εξάρι το οποίο θα λειτουργεί και με τη δύναμή του και με το ύψος του μπροστά από τα center back. Και
1: θα κόβει.
3: Ναι, θα κόβει μια πρώτη πάσα, ρε παιδί μου, τύπης, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί φάνηκε η αδυναμία του, ας πούμε, στο 8 που δοκιμάστηκε, αν θυμάσαι από πέρσι, όταν είχαμε Φοφανά και Χάμοντ μαζί στην ενδεκάδα, η ομάδα δεν μπορούσε να παράξει.
1: Ναι. Ήταν γενικά πολύ άργη.
3: Άρα εκεί φάνηκε ότι επί τους ουσίας μιλάμε για εξάρια, δεν είναι οχτάρια. Αν θέλουμε να πούμε ότι η διαφορά του εξαριού με το οχτάρι είναι ότι το
1: είναι η δημιουργία.
3: Παράγει και δημιουργεί παραπάνω.
1: Ναι. Εντάξει, είχαμε πει, ρε παιδί μου, για το ύψος και αυτά, αλλά είπαμε αυτό που λέμε, ότι ο coach θα κρίνει, και είπαμε ότι το σημαντικό για μια ομάδα είναι ο καθένας να βρει το ρόλο του.
3: Σωστά.
1: Που αναλύσαμε για κάποιους.
3: Για μπράβο, καλός είναι.
1: Μπορεί. Για τον Οκάκη. Ο Νίζετ μπορεί να παίξει και δεξιά.
3: Δεν ξέρω αν δοκιμάστηκε δεξιά. Στην καριέρα του συνήθως έπαιζε στα αριστερά.
1: Ναι, και εγώ το. Όχι μόνο αριστερά, και εγώ το.
3: Όχι συνήθως, δεν νομίζω. Και νομίζω ότι θα είναι και η πρώτη επιλογή στα φιλικά ο Νίζετ. Αυτό είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Και εγώ το πιστεύω.
3: Δεν έχω κάποια πληροφορία από την προετοιμασία ως προς αυτό. Αλλά επειδή είναι και ένα παιδί το οποίο δούλεψε με τέλος πάνω με τον Ματζάρι τις τελευταίες ημέρες πολύ περισσότερο από τον Μουνιώθ. Ναι. Και είναι και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Εντάξει,
1: και πιο έμπειρος, έτσι. Ναι.
3: Ναι, αλλά θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη επιλογή στα αριστερά, τουλάχιστον προς το παρόν. Σε μια πλευρά όμως που είμαστε OK, θεωρώ. Ναι. Έτσι, είμαστε πλήρεις με τους
1: δύο θέσεις είναι αυτές. Τερματοφύλακας και αριστερό μπακ είναι που είμαστε.
3: Σωστά. Και θεωρώ ότι θα έχουμε ανταγωνισμό πάρα πολύ μεγάλο σε αυτή τη θέση, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, ναι, ανάμεσα σε Νιζέτ και Μουνιώθ.
1: Αυτό που λέγαμε και για το τέρμα και για, το... και για τον αριστερό μπακ. Λέει άλλο 36 ετών, ρε παιδιά, σιγά το κλεπούρι. Αυτό λέμε, ότι δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Ηρακλή.
3: Το ματσάρι τον έχουν από κοντά μυλακίσει.
1: Περίμενε, ποιο λέμε τώρα. Πού το διαβάζει αυτό.
3: Από πάνω.
1: Ας πάρουμε Κωνσταντίνου.
3: Χωράει.
1: Μιχαλάκη σε τρέλα με την καινούργια φανέλα.
3: Χωράει.
1: Ισχύει, γιατί τόσο καθυστέρησε με τον Ραφά.
3: Αυτή τη στιγμή και ο Αμανατίδης είναι fit. Μπορεί.
1: Ισχύει. Γιάννης Αμανατίδης στο γκολ στην Τουρκία, ακόμα το θυμάμαι.
3: Ισχύει.
1: 2007. Πώς περνάει, λοιπόν. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα. Συνεχίζετε να πω που μας ακούτε. Μας ακούτε www.heraklisradio.gr, μας ακούτε και live στο YouTube και η πιο παλιακή στο... και από την εφαρμογή.
3: Κάντε like, παιδιά. Βλέπω μόνο 16 like. Κρίμα, μπράβο, είμαστε μες στη ζέστη. Ούτε κλιματιστικό δεν έχουν ανάψει τσίπιδες.
1: Ω, κάτσε τώρα, μην μας διαβάλεις έτσι.
3: Τι είναι αυτό, εννιάρι, τι, δεν κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, ρε, <ραβά. laughs> Μια χαρά είναι που λέει ο φίλος.
3: Ωραία.
1: Που είπε για τον ήχο, βέβαια, πριν. Λοιπόν, το ματζάρι τον έχουν από κοντά, τέλος πάντων. Έξι ξένους δικαιούμαστε, ρωτάει ο φίλος.
3: Δικαιούμαστε. Όχι, μου, τα έχω πει τόσες φορές και έχω μπερδευτεί. Δικαιούμαστε έξι ξένους ανεξαρτήτου ηλικίας.
1: Ναι.
3: Μη κοινοτικούς, δηλαδή που δεν έχουν διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και κάποιες χώρες που είναι συνεργαζόμενες, τέλος πάντων. Και δικαιούμαστε επιπλέον δύο κάτω των 23. Παρόλα αυτά, στην αποστολή της ομάδας θα πρέπει να υπάρχουν μέχρι πέντε ανεξαρτήτου ηλικίας.
1: Ναι.
3: Μπορεί να έχει δηλαδή το ρόστερ παραπάνω, αλλά μόνο
1: δηλώνουμε πέντε.
3: Μόνο πέντε.
1: Φοφανά μεγάλα βαρύτητα κότσι σίγουρα.
3: Από ό,τι φαίνεται έχει υπογράψει ο Αλβανοαμερικάνος.
1: Για τον Κόρτσα.
3: Από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Κόρτσα θα ακολουθήσει και στην Ιταλία.
3: Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Δεν νομίζω πως θα ακολουθήσουν στην Ιταλία όλοι οι παίκτες όσοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο θεωρητικό ρόστερ, ας πούμε, της ομάδας. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάνε λιγότεροι.
1: Ναι.
3: Και δεν μιλάω μόνο για το Φοφανά και τον ο Κάκα. Παρ' όλα αυτά θα φανεί, έτσι. Σε δύο μέρες είναι η, που θα φύγει η αποστολή. Τώρα, αν θα είναι.
1: Την Παρασκευή, να πούμε.
3: Την Παρασκευή, απόγευμα, νομίζω, φεύγει η ομάδα.
1: Σήμερα ήρθε από Πτολεμαϊδα.
3: Σήμερα, ναι. Σήμερα επέστρεψαν από Πτολεμαϊδα. Θα έχουν το ταξίδι τους την Παρασκευή το απόγευμα προς την Ιταλία. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Δύο μέρες μείνανε. Θα δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι όχι.
1: Θα ανακοινωθεί όπως ανακοινώθηκε και για την Πτολεμαϊδα. Σύμφωνα λέει με το Αθλέτικο, τέλος ο Μανατίδης και ο Βασινάς. Okay, δεν το. Επειδή μπήκαμε τώρα, δεν είδαμε. Είναι μια τελευταία εξέλιξη εδώ, γράφει ο φίλος. Το γράφει.
3: Το ανέβασε τώρα το.
1: Και ο επόμενος φίλος. Τέλος ο Μανατίδης και ο Βασινάς. Μόλις έβαλε το Αθλέτικο, του στείλε λέει ο Παναβασιώτης, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι σε πολλές μεταγραφές που χάλασαν τη φάση.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό δεν το ξέρουμε. Αν είναι υπεύθυνοι σε μεταγραφές που χάλασαν.
1: Όχι,
3: δεν θέλω...
1: το μήνυμα τώρα.
3: Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να λέω ποτέ πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, έτσι. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι 22 Εβδόμου και η ομάδα ακόμα δεν έχει.
1: Είπαμε, θέλει 8 προσθήκες σίγουρα. Τις είχαμε επισημάνει την προηγούμενη φορά.
3: Σωστά,
1: που
3: δεν
1: κλείσαμε
3: το πλήρες,
1: τα έχω εδώ μπροστά
3: μου. Ένα τύπης πλήρες ρόστερ το οποίο θα μπορεί να, να πάει στην προετοιμασία, να μπορεί να δουλέψει ο προπονητής μαζί τους και να έχουμε και μια καλή εικόνα στα φιλικά. Δηλαδή, πάμε σε ένα φιλικό με την Πολόνια, που είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Η Πολόνια. Και δεν ξέρουμε.
1: Που θα διεκδικήσει Ευρώπη στην Ισραήλ, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Και πέρυσι έπαιζε
3: και. Και δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, αν οι παίκτες που θα δούμε.
1: Θα είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν 22 Αυγούστου.
3: Ακριβώς. Επομένως. Σίγουρα εγώ προσωπικά θα δω τον τρόπο που θέλει να αγωνιστεί ο coach, το θέμα, τον τρόπο που θέλει να στείνεται η ομάδα του και να αγωνίζεται, την νοοτροπία, αν είναι πιο επιθετικογενής, πιο αμυντικογενής. Τώρα το αν θα δούμε αυτοματισμούς, παγίδες και άλλες λεπτομέρειες ποδοσφαιρικές, δεν το πιστεύω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Να πούμε 5 ώρα το φιλικό το Σάββατο, το πρώτο φιλικό του Ηρακλή.
3: Με την αντίπαλο του Μπολόνια. YouTube της Μπολόνια το φιλικό.
1: Ναι, το έγραψε και στη σελίδα σου.
3: Για να το δούμε όλοι, ναι.
1: Σάββατο 5 ώρα πρώτο φιλικό από το YouTube της Μπολόνια στο YouTube και Τετάρτη,
3: ναι,
1: από το site της Παλέρμο, νομίζω. Το δεύτερο.
3: Από το site της Παλέρμο και περιμένουμε να δούμε για την Πάρμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν μας έχουν απαντήσει.
1: Είπαμε, ο Ηρακλής πάει Παρασκευή στον Μπολζάνο. Σε Σάββατο παίζει με την Μπολόνια και Τετάρτη με την Παλέρμο και 2 Αυγούστου Σάββατο. Σάββατο δεν είναι 2. Πάλι με την Πάρμα. Φαίνεται τα τρία φιλικά προετοιμασίες που θα δώσει η ομάδα στην okay. περιοχή Σάββατο. Του Μπολζάνο της Ιταλίας.
3: Σάββατο. Νομίζω Σάββατο.
1: Ναι. Ή Κυριακή. Θα σου το δω μισό. Λοιπόν.
3: Okay. Κυριακή.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου είναι το τελευταίο φιλικό της ομάδας. Τώρα αυτή την είδηση για τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Μα την αλήθεια είναι ότι δεν έχω να πω σε 7 η ώρα.
3: Εντάξει, παιδιά, περίπου. Αν κάτι δεν βγει από το επίσημο site της ΠΑΕ.
1: Μας πιάνει λίγο εξαπίνηση, είναι αλήθεια.
3: Εγώ δεν το πιστεύω. Περιμένω να δούμε το, αν θα βγει κάποια ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
1: Πάντως λέει, δεν φαίνεται να ήταν θέμα ξένου του Φοφανά, εκτός αν η μισή.
3: Κάτι χάσαμε. Πιο πάνω.
1: Α, για τον Κωνσταντακόπουλο, τι γίνεται, το είπαμε ότι.
3: Ο Κωνσταντακόπουλο έχει υπογράψει.
1: Ναι, είναι στην ομάδα.
3: Έχει υπογράψει, τάκ, μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα, ρε παιδί μου, αλλά είναι στην ομάδα. Ο Κωνσταντακόπουλο είναι ένα παίκτη που είναι νεαρό, είναι το 2004 γεννηθή, που σημαίνει ότι υπολογίζεται στο κύπελο ως νέο, γιατί φέτος θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο παίκτες να βρίσκονται στην εντεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τέσσερις παίκτες για να είμαστε σίγουροι. Τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, το είπαμε.
3: Αλλά ο Κωνσταντακόπουλο είναι ένα παίκτη, ο οποίο είναι ένα μέσο που είναι περισσότερο δημιουργικός παρά ανασταλτικός ως ναι. ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό που λέγαμε για το 8.
3: Σωστά. Και είναι αμφίποδος. Δηλαδή χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια.
1: Καλό
3: με την
1: στοιχείο.
3: Είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Το παιδί πρέπει να δουλέψει. Δεν λέμε ότι είναι ένας έτοιμος παίκτης που μπαίνει και θα βγάλει
1: μάχη. Δεν είναι για βασικός, ναι. Ακόμα.
3: Θέλει. Πρέπει να δουλέψει. Τώρα, αν θα τον δούμε και στο φιλικό με την Πολώνα βασικό, θα μπορούσε να το δούμε.
1: Ναι.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση δίπλα από τον Ταουζίλιο, α πούμε.
1: Okay. Ισχύει. Γιατί
3: ελείψη άλλου.
1: Ρωτάει και ένας φίλος και με ποιους επιθετικούς θα παίξουμε. Λογικά θα ξεκινήσει ο Κούστα και ο Σιμψερόπουλος θα μπει.
3: Ο Σιμψερόπουλος ξέρω ότι δοκιμάζεται περισσότερο όχι ως φορ, αλλά ως δεύτερος φορ, παιδί μου. Είναι πιο, δεν είναι τόσο σωματώδης και λοιπά το παιδί. Ακόμα είναι και νεαρό. Είναι γκολτζής. Είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν ξέρω αν θα το δούμε φορ-φορ. Μπορεί να το δούμε. Μπορεί.
1: Ναι. Ωραία, είπαμε για την είδηση για το τέλος, για το Αμανατίδη, για το Μασινά. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα προσπαθήσουμε λίγο να έχουμε νεότερα. Γιατί σας λέμε τώρα και εμείς καμιά ώρα είμαστε εδώ, δεν μπήκαμε. Δεν είναι... Τώρα δηλαδή ουσιαστικά live το μαθαίνουμε.
3: Και μου είπε ένας φίλος, λέει, θα έχουμε ανακοίνωση καλή, λέει, όταν θα, όταν θα γίνει στην εκπομπή. Χωρίς
1: να
3: παίκτη.
1: Πουνάξε. Τώρα ρωτάει και ένας φίλος για Μπελότη. Δεν ξέρω. Γνώμη λέει για Μπελότη.
3: Ωραία. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι πολύ μακριά από τις παίχτες.
3: Κοίταξε, αν ο Μπελότη είναι όντως υγιής, εγώ τώρα πάλι θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Έτσι. Είναι ένας παίκτης που είναι φοβερός. Θα μιλάμε όντως. Νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα. Δεν
1: μπορείτε
3: κάποια άλλη περίπτωση αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, το αν ο άνθρωπος είναι υγιής, δεν ξέρω ποιο θα είναι το συμβόλαιο που θα ζητήσει. Έτσι. Τώρα ο άνθρωπος έπαιρνε πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: Ξέρω ότι δέχτηκε μείωση αρκετή χωρίς να έχει κοινοποιηθεί προς τα έξω ποια θα ήταν η τελική αξία του συμβολέου του.
1: Και με τις συμμετοχές έπαιζε.
3: Θα έπαιζε με μπόνους συμμετοχών και μπόνους γκολ κλπ. Απλά το μεγάλο ερωτηματικό στην περίπτωση είναι ότι ο παίκτης είναι, σύμφωνα με τον γιατρό που τον έλεγξε στο Λιόν, ότι έχει ένα θεματάκι στο πόδι μετά το χιαστό. Εξού και αυτό είπε τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ναι. Η Κάλιαρη, και δεν τον ανανέωσε. Έτσι.
1: Είναι ένα παίκτη ο οποίο δυστυχώ είχε πολλού τραυματισμού στην καριέρα του. Αν θυμάστε, στην Τωρίνο έχει κάνει το ξεπέταγμα 26 γκολ σε ένα πρωτάθλημα πρώτο σκόρερ.
3: Αν κάνουμε τρεις υποθέσεις, ότι είναι υγιής, ότι θα μπορέσουμε να τα βρούμε στα χρήματα και έρθει στο συμβόλαιο, ρε παιδί μου, και ότι έρθει στην Ελλάδα και στον Ηρακλή αυτό ο παίκτη. Τότε θα μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή και ένα παίκτη που θα βάλει πάνω από 15 γκολ στην Ελλάδα.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι αν είναι υγιής είναι πολύ μακριά.
3: Και εγώ το πιστεύω. Ναι,
1: από τα οικονομικά
3: δεδομένα. Γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλο σε ηλικία. Είναι 32 το παιδί, νομίζω.
1: 33. Μπορεί, και αυτό που λέγαμε για τους Ιταλούς είναι μια σημαντική παράμετρο ότι αν μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο έστω και σε Serie B θα πάει.
3: Ναι, οι Ιταλοί γενικότερα είναι σοβινιστές. Θέλουν να μένουν στην χώρα τους.
1: Το είδαμε και το Ματζάρι.
3: Το είδαμε και με πολλούς και με τον Ινσίνιε.
1: Τώρα εγώ ξέρω γιατί κοιτάω. Γιατί εγώ δεν νιώθω να λειτουργεί αυτό, φίλε. Γιατί έχει.
3: Να καθαρίζετε τα φίλτρα.
0: Τώρα θα το
1: καταλάβεις. Α, το έβαλες τούρμπο τώρα. Άντε, εγώ σε έχουμε εδώ
3: και
1: τώρα.
3: Μόνο μπάλα βγήκε. Κάναμε...
1: Σε έχω τώρα εδώ για την κλήρωση να πω. Και να κάτσει να πάμε λίγο σκληρό και ξαναρχόμαστε.
3: Ναι, συγγνώμη.
1: Θέλω να με πει, καταρχάς πως και η Ραφέλ και ο Κρίς και όποιος και ο Μεγκού αν θέλει να, αν τελειώσει τη δουλειά του, πως ήταν την κλήρωση του ποδοσφαίρου αρχικά και πάμε μετά στο μπάσκετ.
2: Α,
1: Εγώ το έλεγα ότι ήθελα Βόλο πρωταγωνιστική, μου κάτσε τη δεύτερη, μια χαρά.
2: Εντάξει, εγώ ήμουν μεταξύ Αγρινίου και Βόλου γενικότερα. Μένα μ' άρεσε αυτό το στατιστικό που είπε ένας φίλος, ότι γενικότερα η ΑΕΚ στραβοπατάει πρώτες αγωνιστικές πάντα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορείς εύκολα μπορείς να ξεκινήσεις με ένα Χ. Εγώ μένω προσγειωμένος, επειδή να πάρεις ένα Χ μες στην ΑΕΚ.
1: Πας δυνατά δηλαδή.
2: Και μετά να πας με 5.000 κομμάτια στο Βόλο, να κάνεις ένα ωραίο διπλό. Να πάρει λίγο και τα πάνω του κόσμου, να ξεκινήσει έτσι ωραία το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, πιστεύεις θα μπορούσε να είναι καλύτερη κλήρωση. Πιστεύεις θα μπορούσε να αποφύγεις κάτι ή να έχεις κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω είναι ό,τι πρέπει.
1: Έτσι και λες πρώτες αγωνιστικές θα τύχαινες κάποιο.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι ακριβώς ό,τι πρέπει.
2: Είναι ακριβώς ό,τι ναι.
3: Να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσεις το ότι δεν είμαστε εντός έδρας στις πρώτες αγωνιστικές, έτσι, για τον ΑΒ λόγο.
2: Ναι, το ξέραμε, ρε παιδί.
3: Το γνωρίζαμε, δεν θα είμαστε. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι και αλλιώς. Ο πρώτος αγώνας μέσα στην καλύτερη έδρα αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος, έτσι, μιλάμε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, με ένα ολοκένουργιο γήπεδο, είναι μια πάρα πολύ δυνατή έδρα.
1: Έχει προσδώσει άλλη δυναμική.
3: 100%.
2: Ομάδα Champions League, τώρα τι να λέμε.
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Και πάρα πολύ καλοδουλεμένη, με πάρα πολύ καλό προπονητή. Ωραία. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή κλήρωση για αρκετούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Εντάξει. Εμείς αυτό που θέλουμε επί της ουσίας είναι. Καλά, εννοείται σαν Ηρακλειδέα, σαν νοοτροπία, εγώ θέλω να πάω να κερδίσω. Αλλά οκ, okay, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Το μόνο που θέλω είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική 100%, να την κοντράρουμε την ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγούμε να παίξουμε full επίθεση όλοι. Ούτε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πάει μέσα στην ΑΕΚ για να παίξει, για να κερδίσει, έτσι. Προσεκτικά, ξέρει ο Ματζάρη καλύτερα από εμάς το πώς θα το χειριστεί το παιχνίδι. Αλλά δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Αν γίνει κάτι και πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα, θα είναι απόλυτα θετικό και συνάμα. Εμείς θα γνωρίζουμε λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών τον τρόπο που αγωνίζεται η ΑΕΚ, δηλαδή όλο το τεχνικό team που έχει ομάδα, οι Ιταλοί ειδικά, οι οποίοι ασχολούνται και με τη βίντεο ανάλυση και την.
1: Γενικά.
3: Τέλος πάντων, και εξειδικεύεται και ένας άνθρωπος μέσα στην ΠΑΕΣ αυτό, και θα γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο που παίζει. Εν αντιθέσει, η ΑΕΚ δεν θα ξέρει σχεδόν τίποτα από τον τρόπο που παίζει ο Ισ.
1: Ναι.
3: Άρα έχουμε, θεωρώ, αυτό είναι το μοναδικό μας πλεονέκτημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ισχύει.
3: Εκεί μέσα.
1: Να ξέρουμε λίγο τι να περιμένουμε από την ΑΕΚ.
3: Εμείς ξέρουμε τι να περιμένουμε. Ξέρουμε πώς να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας αυτούς.
1: Να προσεγγίσουμε το
3: παιχνίδι. Αυτοί δεν ξέρουν.
1: Και μετά πας σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς. Είναι μια κοντινή εκδρομή. Δεν μπορεί να έχει μια πολυπληθή παρουσία στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Να έχεις ένα παιχνίδι το οποίο να θυμίζει παλιές εποχές του Ηρακλή στην Α' Εθνική. Καθώς είναι πάρα πολύ πιθανό ο Ηρακλής να πάρει εισιτήριο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 28 και 29 Αυγούστου ο Βόλος να γίνει μπλε. Φανταστείτε μια εικόνα στο Πανθεσσαλικό να υπάρχουν πάνω από 5.000 Ηρακλειδείς. Θα είναι πραγματικά μια εικόνα που θα θυμίζει εποχές 2010-2011 του Ηρακλής που είχε μια τεράστια δυναμική. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλο τον οργανισμό του Ηρακλή αυτό το παιχνίδι να δείξει επιτέλους τη δυναμική του, αυτό που χτίζουμε χρόνο με το χρόνο, σαν δουλειά μυρμηγκιού που έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το ράδιο. Σιγά σιγά μπορεί να μετουσιωθεί σε κάτι καλό στο παιχνίδι του Βόλου και ο Ηρακλής μακάρι φυσικά να φύγει με το τρίποντο από τις 4 γράμμες του γηπέδου.
3: Και ξέρουμε ότι, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Παύλος στην εκπομπή, ότι μάλλον το παιχνίδι θα γίνει, ότι δεν θα ζητήσει αναβολή η ΑΕΚ.
1: Α, γιατί το πρώτο.
3: Ναι, και ότι πιθανότατα θα πάρουμε 1.000 εισιτήρια.
1: Ναι, και με την ΑΕΚ φυσικά είναι το πρώτο παιχνίδι που ζητήσει, αλλά εγώ έχω λοκάρει πραγματικά το παιχνίδι του Βόλου, γιατί σας λέω, σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα. Ότι είναι τέλεια.
3: Αδικά σκέφτεται, σου λέει. Άδωση,
2: ναι, καλά, ναι, εννοείται.
1: Ρωτήστε, ρε,
3: δεν το ζήτησε καθόλου,
2: αλλά το 1.000 στην ΑΕΚ μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα από σένα το ακούω.
3: Ναι, ο Ραφόπουλος το είπε στην εκπομπή.
2: Μ' αρέσει που την άκουσε και όλα στην εκπομπή του. Ωραίος.
1: Κρίς, καταλάβω. Αλλά το παιχνίδι του Βόλου, σας λέω, πέρα τώρα από το χαβαλέ, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Όποιο πραγματικά κάνετε το πρόγραμμά σας, φτιάξτε το, δεν θα χάσετε. Θα είναι μια πολύ καλή εκδρομή να περάσουμε όλοι καλά και ο Ηρακλής να κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Παιδιά, πιστεύετε ότι.
3: Εντάξει, είναι... μονοπολεί το θέμα του Μπασινά, έτσι. Με τον Αμανατίδη. Αυτό βλέπω. Εντάξει, θα
1: ναι.
3: το κρύψουμε. Οκ, okay, λογικό είναι.
1: Λογικό είναι.
3: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το μήνυμα του Χρήστου του Κολοβού, ο οποίος λέει ότι αν κρίνει ο πρόεδρος ότι. Και ισχύει έτσι αυτό που λέμε, ότι η αργοπορία των μεταγραφών είναι εξαιτίας τους, τέλος πάντων, και δεν εργάστηκαν όπως θα έπρεπε. Παιδιά, είναι εργοδότης. Είναι εργοδότης και είναι υπαλληλή του. Άμα θεωρεί ότι δεν είναι οκ okay στη δουλειά του. Είναι δικαίωμα.
1: Τώρα αυτό θα δούμε τι και πώς.
3: Τώρα δεν ξέρουμε τι ισχύει.
1: Σου λέω, γιατί είναι τώρα επί του πιεστηρίου και Παιδιά, πιστεύετε ότι το διαρκές τόσο χαμηλά παίζει ρόλο? Το Ηρακλής έχει κάνει μόνο 11 μεταγραφές και φταίει και ο Μονέ λόγω των χαμηλών μεταγραφών? Κοίταξε, ο καθένας έχει τους δικούς του ρόλους, που λόγους που περιμένει, που είναι σε μια φάση αναμονής. Για εδώ που έχουμε πει πολλές φορές στο ράδιο ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι παίρνουμε το διαρκές για στήριξη. Πρέπει ο Ηρακλής να καλλιεργήσει την κουλτούρα του πιστού υποστηρικτή. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε αγωνία. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, γιατί δεν έρχονται? Υπάρχουν και ένα στο ρόστερ. Η ομάδα βγει για την προετοιμασία και λείπουν 9 παίχτες. Okay, είναι φυσικά εύλογα αυτά όλα. Αλλά σας λέω, πρέπει ο Ηρακλειδέας να καλλιεργήσει την κουλτούρα του πιστού υποστηρικτή. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Φυσικά θα παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί εντάξει, δεν το κρύβουμε ότι μια μάζα σκέφτεται έτσι. Για μένα δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι αυτή η μάζα. Πρέπει να βλέπει πρώτα στήριξη προς την ομάδα.
3: Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό.
1: Δεν λέω ότι και εγώ, συγγνώμη Ραφέλ, δεν λέω ότι και εγώ δεν αγωνιώ για τις μεταγραφές και τι θα γίνει. Αλλά έχω καλλιεργήσει τον εαυτό μου τελευταία ειδικά 2-3 χρόνια μια άλλη κουλτούρα. Και προσπαθώ και σε όλα τα αθλήματα ειδικά να την περνάω.
3: Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό που είπαν στην εκπομπή τους οι ύποπτοι, που ήταν πάρα πολύ ωραίο για μένα, την υιοθετώ δηλαδή σαν στάση, ότι δεν έχει να κάνει το τι παίκτες έχει η ομάδα για το αν θα πάρεις διαρκείας,
1: ναι,
3: και δεν έχει να κάνει το πόσα διαρκείας έχεις για το τι παίκτες θα πάρεις. Είναι δύο πολύ ξεχωριστά πράγματα και τα δύο. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ούτε για τη μεν πλευρά για να μην γίνει καλή ομάδα, ούτε για τη δε πλευρά για να πάρει διαρκείας.
1: Ναι.
3: Διαρκείας πρέπει να πάρουμε έτσι κι αλλιώς, και ομάδα καλή πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Και δεν μου αρέσει να τα συγχαίρομαι, και επίσης δεν μπορώ και να επιβάλλω σε ανθρώπους να πάρουν έτσι. Είμαστε και είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Όποιος μπορεί, εννοείται πως πρέπει να το κάνει. Όσοι δεν μπορούν, υπάρχει το κράνος.
1: Θα υπάρχει το κράνος, υπάρχουν τρόποι. Πιστέψτε με. Ελάτε στο γήπεδο και δεν θα μείνετε απέξω.
3: Δίνει και το Ηρακλής Radio αρκετά pass.
1: Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους του Ηρακλή για την εμπιστοσύνη εδώ με το Ηρακλής pass και για το hardware που στήριξαν την προηγούμενη εκπομπή. Και γενικά έχουμε και εξελισκές στον Αστέρ, θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε.
3: Τα like είναι ενημερωμένα ή.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Λέω και εγώ τόσο με κάιρο με συνδέσει ένα εργαμό.
1: Λοιπόν, αυτό που.
3: 16 ήταν
1: ερωτήσει. Αυτό που πρέπει να καλλιεργήσουμε είναι η κουλτούρα του πιστού υποστηρικτή. Εγώ πώς το βλέπω? Πρώτη χρονιά 1500 διαρκές. Πέρυσι 2000 διαρκές. Φέτος ακόμα παραπάνω. Τρεις, εγώ πιστεύω ότι ξεπεράζουμε τις 3000.
3: Ναι, διαρκές.
1: Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Σιγά σιγά χτίζουμε κάτι καλό. Όπως και η ομάδα του Ηρακλή, το ρόστερ είναι σε φάση χτισήματος. Φέτος είναι χρονιά χτισήματος. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε αυτό το ρόστερ να μην είναι ομάδα στην κατηγορία. Και από αυτό το ρόστερ μετά 7-8 παίχτες να αποτελέσουν τον κορμό και σιγά σιγά να χτίζουμε πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά χτίζεται ένα εντελώς καινούργιο πράγμα από τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τη φετινή χρονιά. Γιατί αυτό που γίνεται στο μπάσκετ πέρυσι που λέγαμε ότι 12 καινούργιοι παίχτες, θα γίνει και στο ποδόσφαιρο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη ανταγωνιστική. Ναι. Δηλαδή θέλω η ομάδα φέτος, αυτό που έλεγα και από την αρχή της σεζόν, ας πούμε, τον Ιούνιο, ναι, που ξεκίνησαν οι μεταγραφές, ότι θέλω η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι για μένα το θέλω μου, ρε παιδί μου. Ότι μια ανταγωνιστική ομάδα δεν πέφτει. Εντάξει.
1: Ακούω έτσι απλά.
3: Ναι, απλά και ταυτόχρονα μια ανταγωνιστική ομάδα δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει. Δεν λέμε ότι θα βγει στην Ευρώπη. Λέμε ότι να είναι ανταγωνιστική, ρε παιδί μου. Ναι. Να προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή γίνεται και να κοντράρει τους πάντες σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό θέλουμε. Νομίζω και ο περισσότερος κόσμος της ομάδας. Κανείς δεν βγήκε να πει: εγώ θέλω πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Θέλουμε μια εικόνα να αντικατοπτρίζει Ηρακλή.
3: Ακριβώς.
1: Είπαμε ότι εντάξει, προφανώς υπάρχουν ελλείψεις, έχουμε τονίσει τις ελλείψεις. Άρα είμαστε σε φάση αναμονής. Κανένας δεν λέει ότι όλα είναι τέλεια τώρα. Αλλά κάνουμε υπομονή και στηρίζουμε έμπρακτα.
3: Εδώ για το φίλο πάνω που γράφει ότι έχουμε κόντι και άρα δεν είμαστε τελείως ξεκρέμαστοι σε περίπτωση που φύγουν. Παιδιά, αν. Εντάξει, okay. Μπορούμε να πούμε για τον κύριο Μονεβασιώτη ότι έχει μια περίεργη λογική σε κάποια
1: πράγματα.
3: Είναι λίγο ιδιόρυθμο και ποδοσφαιρικά.
1: Να το πω με μια φράση.
3: Εννοείται.
1: Δύσκολο εμπιστεύεται ανθρώπους, αυτό που είπες.
3: 100%. Τότε. Όταν εμπιστεύεται όμως κάποιον, να είναι τρελός μαζί του. Αυτό το έχω συνειδητοποιήσει. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να το κολλήσουμε, ρε παιδιά, επιχειρηματικά ο άνθρωπος, το αν γνωρίζει τι κάνει και αν είναι επιτυχημένο. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένος άνθρωπος. Δηλαδή, αν επιλέξει να απομακρύνει κάποιους ανθρώπους, τους οποιοσδήποτε. Εσείς λέτε ότι δεν έχει μια backup λύση, δηλαδή, εμείς πρέπει να έρθουμε να το πούμε. Εννοείται πως γνωρίζει καλύτερα από εμάς.
1: Ναι. Για τον Κόρτσα, λέει ένα ποιος, το είπαμε για τον Κόρτσα.
3: Λοιπόν,
1: οπότε για την κλήρωση λέτε και οι δύο καλά λόγια.
3: Να, ναι.
1: Και εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή κλήρωση. Ξεκινάς με ντέρμπι δυνατά και πας στο Βόλο που τονίσαμε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Βόλου και μετά έχεις τα δύο εντός.
3: Κερδίζουμε και το χρόνο και το Καφτατζόγλου που ελπίζουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ελπίζουμε να έχουν ολοκληρώσει τα έργα, πραγματικά δηλαδή, γιατί θα γίνομαι έξω φρενών με αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Καλά, δεν συζητάμε. Παρατημένα εθνικά στάδια είναι μια κατακόρυνη εικόνα δυστυχώς για την Ελλάδα. Η πολιτεία έχει τεράστιες ευθύνες γι' αυτό.
2: Είδα ένα story χθες από μια αθλήτρια που ακολουθάω, η οποία προπονείται στο Καφτατζόγλιο. Παιδιά, είναι σαν κήπος.
3: Όμορφη είναι η αθλήτρια.
2: Ε?
3: Όμορφη είναι η αθλήτρια.
0: Κάτσε.
2: Έχουν φυτρώσει. Ό,τι μπορεί να φανταστεί έχει φυτρώσει μέσα στο γήπεδο.
3: Ένα χάλι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα γίνουν βελτιώσεις. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμα. Ο Ηρακλής θα παίξει αρχές Σεπτεμβρίου εκεί. Περιμένουμε. Και αυτό είναι. Ακούμε καλά μηνύματα. Αλλά μέχρι να επισφραγιστεί, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έτερη κλήρωση. Θα επανέλθουμε για τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, εσείς εδώ, αφήστε εδώ τη δουλειά σας.
3: Για μπάσκετ θα πούμε.
1: Για μπάσκετ.
3: Από εκεί θα πάρεις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, περνάμε τον όμιλο.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Μα δεύτερη, μα πρώτη θα περάσουμε.
0: Να ακούσει
1: τη μακρινό ριμπάμ. Κάτσε, τώρα ακούμε και μακρινό ριμπάμ. Μα άρεσε ο κολοσσός.
0: 10 λεπτά τα έχουμε.
1: Ναι, κάτσε τώρα. Τα είπατε, αλλά... Έχω απορίες εγώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
4: Στον όμιλο θα κάνουμε 8-2-9-1.
1: Έτσι. Καταρχάς, συμφωνείτε ότι καλύτερα να έρθει η Βίρτσμπουργκ στον όμιλό μας, γιατί ο Ηρακλής ποτέ έχει μια ομάδα που λες πιο πάνω από αυτόν, την κερδίζει και είναι πιο εύκολο για αυτόν. Πιστεύω ότι όταν έχουμε μια καλή ομάδα στον όμιλό μας, πάντα το παίρνουμε λίγο πιο.
2: Ναι, δεν είναι κεντρικό στους παίκτες, όχι.
1: Σαν να το λέω.
2: Κινεζάκο, είσαι μεγάλος αλήτης, αλλά ισχύει.
1: Ποιο,
2: γι' αυτό που έγραψε. Όχι, όντως ισχύει από αυτή την αθλητρία το είδα, ρε παιδί μου, okay.
1: Κάτσε τώρα.
2: Θεωρώ γενικότερα ότι λόγω προπονητή κυρίως, ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτή την παγίδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, επειδή τον έχουμε δει το Λούκιτς, ότι όποια ομάδα και να είναι απέναντί του, την αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα.
1: Ναι,
2: μεν, όντως μια καλή ομάδα σε παρασέρνει να παίξει καλύτερα και μια κακή ομάδα σε τραβάει στο δικό της κακό παιχνίδι. Αλλά είμαι λίγο ντεμή σε αυτό που λες, αν ισχύει. Θεωρητικά θέλω να έχει πιο εύκολο πρόγραμμα η ομάδα, γιατί φέτος το πρωτάθλημα δεν θα έχει ρεπό.
1: Ναι.
2: Από την άλλη όμως το ακούω κιόλας ότι.
1: Σαν οτροπία.
2: Ναι.
1: Εννοείται ότι ο Λούκης το κάνει και μέσα στα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Αν θυμάστε με την καρδίτσα, του εκτός μου έχει μείνει εκείνο. Που κερδίζαμε πόσους πόντους και τους έλεγε μην χαλάρωμε.
2: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εδώ μονοπολίτε δεν θα περιστρέψουμε.
3: Ο κόσμος ασχολείται με το σοβαρό άθλημα, εντάξει.
2: Ναι.
3: Άρα τι λέει εδώ.
0: Κάτσε.
3: Άθλημα που παίζεται με τα χέρια, η μπάλα δεν είναι άθλημα. Τα αθλήματα παίζονται με τα πόδια.
1: Και τα νοσοφύλακες λέει με τα χέρια παίζει.
3: Πλέον με τα πόδια παίζουν περισσότερο με το φύλακες.
1: Είσαι πίσω, δεν
3: δύο επεμβάσεις επί της ουσίας έκανε.
2: Όλοι με build-up.
3: Αν δεις τον τελικό, έχουν βγάλει. Ο Μέση τι έκανε. Δεν έχει κάνει τίποτα σε όλο τον τελικό. Περπατούσε. Επειδή ήταν το πρώτο παιχνίδι μουντιάλ που είδα. Yeah. Καθόταν στο κέντρο του γηπέδου, επειδή η Ισπανία παίζει πάρα πολύ ψηλά τις άμυνες. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δύο sprints όλο τον αγώνα. Αυτά μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου, ηλικιακά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Του βγάλανε δύο κάθετες μπαλιές, ξηράφια να φύγει στη τέτοια. Και τις δύο τους έκοψε τερματάς.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν σύστημα τα τριγωνάκια που παίζει η Ισπανία, που ανεβάζει τόσο ψηλά τα κρέατ στα back.
3: Δεν είναι λες και. Και δεν, είναι, σαν να είναι ομάδα κανονική που, δουλε, που παίζουν κάθε μέρα μαζί.
2: Μπράβο. Και δουλεύει στον αυτόματο. Είναι δηλαδή, φοβερό. Απλά κάποια στιγμή βλέπω τον Κουκουρέ για να έχει ανέβει σαν εξτρέμ και λέω τι κάνει αυτό εκεί.
3: Ναι. Είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ παθμό.
2: Όχι. Εγώ θα πω ότι στο απλά στο Μουντιάλ κέρδισε το ποδόσφαιρο. Αυτό.
3: Και εδώ ο Κάτσικας που λέει ο φίλος. Ο Κάτσικας, παιδιά, άνοικε στο Βόλο. Φίλε, δεν ήταν δικό μας παίκτη και τον απορρίψαμε. Πολύ πιθανό να μην ήθελε ο Βόλος να μας τον δώσει.
1: Ο Κάτσικας ήταν δανεικό, το είχαμε πει.
2: Ποτέ μην ερωτευτείς δανεικό παίκτη.
1: Ναι, τον δώσανε για να πάρει συμμετοχές και.
3: Χρήστο Πονηρέ, ακολουθάς Ντραγκομίροβα.
1: Άμπρα. Κάτσε εσύ τώρα γιατί.
3: Ναι, λέει.
1: Είδες τα μηνύματα αφού το προσπαράσουμε αυτά τα μηνύματα. Όμιλο περνάμε πρώτη, λέει εδώ η Ραμόνο. Ναι, πιστεύω ότι ήταν, είναι ένας βατός όμιλος για την Ράγκλη. Δηλαδή MZT, Ταρτού. Ταρτού δεν λέγεται.
2: Εντάξει, το ζόρι θα είναι η, άμα δεν μπουν στο BCL, η Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας και η Βίρτσπουργκ.
1: Δεν νομίζω και
3: η
1: Κυπριακή. Παιδιά,
3: η NBL υπάρχει, η NBL.
5: Υπάρχει, απλά ναι. Όσοι πάνε θα τρώνε πρόσημο από τη FIBA.
2: Δεν ξέρω, γενικά λέει μάλλον θα κατέβει το Μαρούσι. Η ΕΟΚ είπε ότι δεν θα αφήσει οι ελληνικές ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή. Κάτι περίεργο τώρα γίνεται με αυτό. Δεν ξέρω, εγώ είδα και άλλες ομάδες να
1: ανακοινώσουν. Η ΑΕΛΑ Μεσού δήλωσε.
2: Στο EMBL.
1: Και άλλες ομάδες.
2: Μάλιστα.
1: Τι ήθελα να πω. Πιστεύω ότι. ΑΕΚ Λάρνακας.
3: Είχε μακρινό rebound effect αυτό. Γιατί ο Σπύρος έλεγε, ας πάρουμε φέτος το EMBL, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει πολύ μεγάλη διοργάνωση και εμείς θα λέμε ότι το πήραμε. Πάει το EMBL. Την επόμενη χρονιά.
1: Μόνο για τον Greece Letter. Μόνο για τον Greece Letter.
2: Ναι.
1: Αν πει κανένα άλλο, κανένα πρόβλημα.
3: Όχι, Σπύρος το είχε πει αυτό.
2: Φέτος δεν. Άμα έχουμε τα περσινά, φέτος δεν φέρουμε παίκτη για συνέντευξη, παιδιά, τελείως.
1: Λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος ο Ηρακλής είναι πολύ εφικτός στόχος της πρόκρισης. Και ακόμα και η Βίρσμπουργκ να είναι ο Ηρακλής μπορεί να διεκδικήσει την περιοχή. Εγώ πιστεύω η Βίρσμπουργκ θα μπει BCL. Οπότε να πούμε ότι αν μια ομάδα που, από αυτές που κληρωθήκαμε και έχει πέσει τα προκριματικά του ΦΕΚ, την αντικαθιστά ομάδα από τα προκριματικά.
2: Από τους χαμένους των προκριματικών.
1: Χαμένους...
2: Μην το ξανακέσαι, θα το εξηγούσαμε πριν.
3: Άμα πείτε για αυτούς τους hot dog players, πώς το είπατε πριν.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
3: Κάηκα στον δρόμο.
1: Άρα καλά δεν το είδα αυτό.
2: Οι lucky losers, μπράβο. Οι lucky losers. Οι χαμένοι των προκριματικών ΦΕΚ.
1: Αυτό, ένας χαμένος των προκριματικών ΦΕΚ θα μπει στον όμιλό μας. Εγώ πιστεύω ότι η Βίρσμπουργκ δεν θα είναι στον όμιλο του Ηρακλή. Θα ο Ηρακλής θα έχει την ΑΕΚ Λάρνακα στη Τζίκη, μία ομάδα προκριματικά των ΦΕΚ.
2: Πρέπει να κάνει τρεις νίκες, δεν είναι εύκολο να μπει BCL.
1: Πιστεύω ότι είναι, η πρωτιά είναι ένας εφικτός στόχος. Η πρόκληση ακόμα ένας πιο εφικτός. Θα δούμε όλα φυσικά στο παρκέ. Για σου κλήρωση Super League είπαμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε για Μπασνά Μανατίδη. Το μάθουμε και εμείς τώρα στο live. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς παίχτηκε. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες.
3: Σίγουρα κλήρωση κυπέλου έχουμε τέλος του μήνα.
1: Τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, νομίζω.
3: Δεν νομίζω κι εγώ ότι έχουμε κλήρωση κυπέλου.
1: Ο Ηρακλής μαθαίνει τον αντίπαλο για τον
3: πρώτο. Είπαμε νίκη βόλου Ηρακλής. Μονός αγώνας.
2: Νίκη βόλου Ηρακλής.
3: Χωρίς πέναλτι. Απευθείας. Χωρίς παράταση, συγγνώμη. Απευθείας πέναλτι. Και μπορεί να τύχουμε με οποιαδήποτε ομάδα τη Super League 1 εκτός από αυτές που παίζουν Ευρώπη.
2: Οκ, okay, ωραία.
1: Από αυτές που παίζουν Ευρώπη πέρασαν από
2: και όφη. Δηλαδή.
3: Και όφη. Ναι. Άρα η χειρότερη. Για μένα είναι η καλύτερη κλήρωση να είναι Άρης Ηρακλής.
1: Συμφωνώ.
3: Γιατί. Και ο Άρης να δείτε το
1: πώ
3: είναι, έτσι.
1: Πήραν δύο παίχτες τώρα.
3: Πήρανε.
1: Πήρανε σήμερα ένα half και χτες ένα back.
3: Και με οποιαδήποτε ομάδα β' εθνικής, έτσι.
1: Ναι, για τον Σεωάνε που ρωτεί ένα φίλο και διορθώνει και ο Σπυρακλάδας και μπράβο του. Το είχαμε πει και εμείς την προηγούμενη φορά ότι έχει προκύψει ένα προσωπικό κόλλημα. Έχει συμφωνήσει με την ομάδα απλά λόγω αυτού του προσωπικού προβλήματος. Είναι σε φάση να μονίσει μεταγραφή του.
3: Ναι, μην κολλάμε την ΠΑΕ σε αυτό. Δεν φταίει η ΠΑΕ, παιδιά. Είναι και σοβαρό είναι. Πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Έτυχε ατυχία, κυρίως για τον ίδιο. Όλα να πάνε καλά. Και βλέπουμε.
1: Μακάρι ο άνθρωπος να ξεμπερδίσει με τον Ρόμπι και να είναι και πέρσι.
3: Μακάρι,
1: γιατί μια πολύ ποιοτική προσθήκη. Καθώς έχει και πολλές παραστάσεις και από την πρωιμέρα. Division. Οπότε σε φάση να μονείς και για αυτό το θέμα. Είπαμε ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή θέλει 2-4. 3 χαφ είχαμε πει. Τώρα αν θείωσε ο Άννα άλλα 2.
3: Ο Ηρακλής θέλει 2-4, 3 χαφ. Επιθετικά χαφ, έτσι όταν λέμε χαφ, ναι, για να μην μπερδεύει το κόσμο.
1: Σωστά. Ναι.
3: Επειδή ακούω 3 την ώρα αυτό, δεκάρι εξτρέμ, δεκάρι εξτρέμ, δεκάρι εξτρέμ.
1: 3 επιτελικούς
3: μέσα. Για να καταλάβει λίγο κόσμο. Η χαφ που θα παίζει ο Ματζάρη, συγγνώμη.
1: Όχι, εντάξει.
3: Είναι κάτι ανάμεσα σε εξτρέμ και δεκάρι. Α το θέσω σε πιο απλά.
1: Επιτελικά χαφ.
3: Αυτό. Επειδή λέει ο άλλο, αν φύγει ο Ματζάρη, δεν θα έχουμε εξτρέμ. Αν φύγει, λε και τέλο πάντων. Αν φύγει ο Ματζάρη, θα είναι εξτρέμ σε περίπτωση που παίξουμε άλλο σύστημα. Αυτή που θα είναι επιθετικά χαφ στο ναι. σύστημά του. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, λέμε για τον Νταουζίλιο. Ο Νταουζίλιο παίζει δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι. Απλά τους παίκτες εμείς που ψάχνουμε είναι κάτι ανάμεσα σε 10 και εξτρέμ. Δύο παίκτες.
1: Δεν μου λες, πρέπει να βγάλουμε και ένα που λένε εδώ σαν εκπομπή. Κάπως πρέπει να με βοηθήσει αυτό.
3: Ο Καμπουέ.
1: Καϊμπουέ. Πώς λέγεται, Καϊμπουέ το ή Καϊμπουέ. Μπορεί να λέγεται Καϊμπουέ.
2: Νομίζω Καϊμπουέ.
3: Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Το έλεγε εσύ και η Μπουέ.
3: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν okay, το θυμάμαι.
2: Μπορούμε να το ψάξουμε. Να,
1: να συμφωνήσουμε, το που λένε μας είναι αυτός.
3: Ναι, είναι μεγάλο που λένε.
1: Okay.
3: Αυτό το παιδί θα πάθετε πλάκα με το τι μεγάλες μπαλιές θα κάνει με το αριστερό, έτσι.
1: Ναι, μας το τόνισε και την πρώτη φορά. Νταουζίλιο, είπαμε την παράμετρο, αν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Τεχνικά είναι καλός. Ακούγεται και τις προπονήσεις ότι αφήνει πολύ θετικές εντυπώσεις.
3: Πάρα πολύ. Και ο οποίος και ο αυτός είναι εκτελεστής θυμένων, έτσι.
1: Εξαρόκταρο, δεν θέλουμε άλλο. Τώρα με το κόψιμο του Φοφάνα θα κινηθούμε, αν και είμαστε σχετικά καλά εκεί. Άρα θέλουμε ακόμα ένα ψηλό.
3: Αυτό είναι καλή ερώτηση. Αν μπορούμε να παίξουμε στο κύπελο με γηπεδούχους ομάδας, παιδιά, άμα τύχουμε εμείς γηπεδούχοι, δεν ξέρω που θα γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει.
3: Βασικά μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει και στο Καφτατζόγλιο, γιατί νομίζω το κύπελο σε αυτό το σημείο δεν είναι ότι θέλει βάρη, θέλει τουρνικέ ή οτιδήποτε.
1: Το θέμα είναι αυτό με το
3: χλωτά.
1: Γιατί θέλει και τρεις εβδομάδες να.
3: Ιδάλλως μάλλον σε κάποιο άλλο γήπεδο ή δεν θα είμαστε γηπεδούχοι.
1: Λέει, μπορεί να δηλώσουμε κάποια άλλη έδρα, αυτό που ρωτάει και ο φίλος.
3: Πιθανότατα.
1: Πιθανό και αυτό. Είπαμε τώρα, τρία επιτελικά χαβ, δύο φορ. Ένα δεξί μπακ. Είπαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και ο Νίζετ να μπορεί. Αν και δεν έχει παίξει.
3: Δεν θα το. Εγώ δεν. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αυτό να πεις ότι θα γίνει. Εντάξει,
1: ναι,
3: κατά βάση. Μέχρι τη χρονιά θα τύχει έναν αγώνα, επειδή θα είναι τραυματισμένος κάποιος ή επειδή θα είναι κόκκινες ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά τώρα να ξεκινάμε τη χρονιά και ο πρώτος αγώνας θα παίζουμε με έκτακτα δεξιά έναν αριστεροπόδαρο, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο.
1: Κάτσε εδώ, έχει έρθει κλίση, ρε φίλε. Περίμενε. Και τώρα την είδα και. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Ευχαριστούμε τους φίλους που πήρανε.
3: Αμυντικά χαφ, λέει παιδί.
1: Αδερφέ, τώρα μου την πέταξε την κλίση. Συγγνώμη αν σε άφησα στην αναμονή. Σε περίπου 10 λεπτά θα ανοίξουμε και γραμμές να βγει ο κόσμος να μιλήσει. Αμυντικά. Τώρα μου το πέταξε το λάπτο. Το υπολογιστή.
3: Αμυντικά χαφ η ομάδα αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ας φύγουμε λίγο στο αν σας αρέσουν ή μας αρέσουν ποιοτικά οι παίκτες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κλείσουμε ένα ρόστερ ποσοτικά, ναι. Έτσι. Αμυντικά χαφ, αν θεωρήσουμε, ρε παιδί μου, ότι ο Ματζάρι θα παίξει με δύο εξάρια και εννοούμε αυτούς τους δύο πίσω, η ομάδα έχει νομίζω πέντε παίκτες αυτή τη στιγμή εκεί.
1: Ισχύει.
3: Δηλαδή έχει τον Καμπουιέ, δεν ξέρω πού
1: με δείχνει. Καϊμπουέ, ας το πούμε.
3: Καϊμπουέ, okay. Έχει
1: Σουρλί.
3: Το Σουρλί σίγουρα. Έχει τον ψηλό τον
1: Μορένο,
3: τον Καρλής.
1: Κάρλος Ροντρίγκης Μορένο.
3: Ναι, Καρλής το φωνάζουν. Ναι.
1: Σωστό.
3: Έχει τον Κράινς.
1: Ναι.
3: Και ο Τσιντώνης θα μπορούσε να παίξει εκεί, βέβαια θα μπορούσε να παίξει και πιο μπροστά. Οκ. Okay. Αν έχει πέντε παίκτες αυτή τη στιγμή. Συν αν υπάρχει κάποιος νέος, ρε παιδί μου, που να παίξει εκεί, που δεν μου έρχεται κάποιος, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν εκεί πέντε παίκτες αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για θέσεις.
1: Έχει κάνει 12 μεταγραφές μέχρι στιγμής.
3: Εδώ μιλάμε για θέσεις που δεν υπάρχει καν δεύτερος παίκτης, όπως είναι το δεξιμπακ.
1: Ή ο. Στο φορ που δεν υπάρχει.
3: Ή στο φορ που δεν υπάρχει.
1: Εκεί εγώ. Εκεί εγώ. Στο επιτελικά χαφ και φορ. Εκεί πονάει η ομάδα, εκεί θα είναι πρωτεύοντα σημασία να κινηθεί. Λοιπόν, αφού είχαμε και κλείσει, νομίζω δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε.
3: Έχουμε.
1: 5.45, συγγνώμη αδερφέ μου, ξαναπάρε αν μπορείς.
3: Βάζω την κάσκα.
1: Βάλε, είναι ανοιχτή η γραμμή 2317-0038-58. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Τώρα το έχω ανοιχτό, δεν πρόκειται να ξεφύγει, γιατί ξαφνικά μου πέταξε ότι υπάρχει κλίση και τώρα βάλαμε την εφαρμογή μπροστά μας, οπότε. Όποιο καλέσει από εδώ και πέρα, κατευθείαν βγαίνουμε αέρα.
3: Σπύρα Κλάρα, έχει να κάνει με τον τρόπο που θέλει να παίξει. Γιατί βλέπω ότι λες second striker. Ναι,
1: κάτσε, κοίταξε. Εγώ χάθηκα, πού είμαστε.
3: Είναι λίγο πίσω. Πιο πάνω.
1: Ναι.
3: Αν. Καταρχάς, λέμε 3-5-2, έτσι. Το 3-5-2 έχει 400 διαφορετικές προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Ο τρόπος που πιστεύω εγώ ότι θα παίξει.
1: Ναι.
3: Εντάξει, από αυτά που είδα, άκουσα και από τις ομάδες που έπαιζε τελευταία είναι όπως τον έφερε και ο
1: Έχουμε κλείσει. Έχουμε, γιατί
3: έχουμε.
1: Την άκουσα να χτυπάει, αλλά δεν μου την βγάζει.
3: Είναι το 3-4-2-1.
1: Έλα, εντάξει. Ο φίλος πήρε πριν. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Αδερφέ,
6: Βασίλος, Βασίλη, Βασίλη από Εγμενίτσα. Εγώ πήρα λόγο ότι είδα το τηλέφωνο εκεί. Δεν θα έπαιρνα αλλιώς.
1: Α, όχι, απλά συγγνώμη για πριν. Το έβγαλε ξαφνικά. Μιλούσαμε, δεν ξέρω τώρα τι.
6: Και όχι, μόλις... Συγγνώμη, εγώ δεν.
3: Ο γνωστός Βασίλης Βασιλείου.
6: Όχι.
3: Ο γνωστός Βασίλης Βασιλείου.
6: Ο γνωστός, ξέρω από Εγμενίτσα.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που σου μιλάω.
6: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη χαρά δικιά μου. Σας ακούω που λέγατε.
1: Ναι.
6: Ναι, όχι, όχι, συγγνώμη. Ήθελες να πεις κάτι.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Για πες πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
6: Κοίταξε, πρώτη αγωνιστική με ΑΕΚ. Λοιπόν, λένε ότι δεν έχουμε πάρει παίκτες, δεν αυτό, δεν. Κοίταξε, εγώ βασικά βλέπω το εξής. Το 2007,
1: ναι,
6: που θυμάμαι, ήταν, πήγαινα ναυτικό τότε. Έκανα θητεία στην Αθήνα. Είχαμε κερδίσει την ΑΕΚ. 1-2, το θυμάστε.
1: 7η αγωνιστική.
6: Ναι, 6-6. 6-6, 7-7, δεν θυμάμαι. Πήγαινε για πρωτάθλημα, Ριβάλτο και τέτοια. Όχι.
1: Ναι, ναι.
6: Και πάμε εμείς και νικήσαμε, αν θυμάστε, με Εμερσόν και Ροντρίγκο Τόση.
1: Ναι. Στο τέλος που το βάλε.
6: Στο τέλος, την κεφαλιά.
1: Ναι.
6: Και κατεβαίνανε 3 ή 4 Ηρακλειδείς ήταν στην κερκίδα, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, είχε γίνει καλή εκδρομή τότε, αλλά δεν το σπαώ.
6: Είχε.
1: Ναι, ναι, είχε γίνει οργανωμένη εκδρομή.
6: Θυμάμαι, εντάξει, το πλάνο, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί... από την τρέλα των παιδιών, τελευταία λεπτά εκεί μπήκε το νικητήριο γκολ. Ναι, κατάλαβα πώς το.
6: Κατεβαίνανε, αν δει το.
1: Ναι, ναι, ναι, από του πανηγυρισμού εννοεί. Ναι, ναι, okay.
6: Το YouTube νομίζω του Μέγκα ήταν το πλάνο. Τέλος πάντων, εντάξει, άσχετο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να λέμε του παίχτε ότι δεν έχουμε παίχτε, γιατί οι τάδε παίχτε που νικήσαν ήταν από τα πανέρια. Έτσι έλεγε ο Μπέο τότε.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω να θυμάστε. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουμε παίχτες. Έχουμε παίχτες. Οι παίχτες υπάρχουν. Επίσης θέλω να τονίσω ότι ο Μάστορας δεν κάνει τα εργαλεία. Μα, συγγνώμη, τα εργαλεία δεν κάνουν το Μάστορα. Ο Μάστορας κάνει τα εργαλεία, το Πανάποδα. Ναι. Οπότε ο Ματσάρη ξέρει. Ο Ματσάρη θα κάνει τα εργαλεία.
1: Εμπιστευόμαστε το Ματσάρη, αυτό λες.
6: Εννοείται, μην περιμένουμε τώρα να δούμε την πρώτη μέρα θαύματα.
1: Ναι.
6: Κάτι, σιγά σιγά να φύγει η προετοιμασία. Δηλαδή τώρα να δούμε έναν Ηρακλή, άλλο Ηρακλή, τρελό τέλος πάντων, στα φιλικά, τι θα λέμε. Θα μου πεις φιλικά είναι μετά.
1: Ναι.
6: Ναι, αλλά όπως λέει ο λαός, στα φιλικά παίρνουν τα καλύτερα γκολ, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι, σωστό.
6: Οπότε, για να δούμε, σιγά σιγά. Βήμα-βήμα, μην προορίζουμε. Όλοι έχουν γίνει όλοι κασάνδρες, ρε παιδί μου. Ότι και καλά και δεν αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, θα περάσει κανένας από εδώ, γιατί άκουσε ένα στάφεν αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα κάτι. Άμα έρθει κάποιος φίλος, θα στείλει ένα μήνυμα να βρεθείτε, να οργανωθείτε.
3: Συγκομενίτσα.
6: Γιατί όχι,
3: γιατί να μην πας, ρε πέναντι είσαι.
1: Α, να πας για Μπολτζάνο, λες. Α, οκ. Okay.
3: Μήπως έγινε κάποιες μέρες να έρθεις.
6: Έχεις δίκιο, ναι. Αλλά υπάρχει το εξής. Αυτή τη βδομάδα έχω άδεια. Μετά είμαι φουλ.
1: Παίρνεις το καράβι, πας Ιταλία, βλέπεις το φιλικό το Σάββατο και είσαι μια χαρά.
6: Ναι, και έρχονται από Σκλαβενίτη, με παίρνουν ζυγωτό και με πάει η δουλειά μέσα.
1: Έτσι.
6: Δύσκολα. Είναι δύσκολο το... Αυτό είναι το τέτοιο, ότι είσαι κοντά, αλλά δεν μπορείς να πας. Είναι αυτό.

0: μας ούτε να το παίζουμε. Απλά να ονειρευόμαστε. Αυτό δεν είναι. Η φιλοσοφία. Η Ρακλάρα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα και εγώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά. Γεια.
1: Αυτό ήταν ο Βασίλης, έκανε το ποδαρικό. Περιμένουμε και τις υπόλοιπους. Είναι ανοιχτές οι γραμμές όπως είμαι, 2-3-17-0-38-58. Αισιόδοξος ο Βασίλης.
2: Αισιόδοξος και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, έτσι. Το ότι μπορεί να πούμε ότι λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι. Αυτή είναι ιδέα να τους πάρουμε. Το ότι μπορεί να καθυστέρησε λίγο. Οκ, okay, καθυστέρησε. Το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, κοίταξε. Εγώ θα πω ότι είναι εύλογη ανησυχία, ρε παιδί μου, γιατί είναι, ξεκινάει το βασικό στάδιο, είμαστε ένα μήνα πριν το πλάσμα. Ναι, θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερες προσθήκες για να δέσει και πιο εύκολα η ομάδα. Οκ, okay. Είναι μια ανησυχία. Δεν χρειάζεται να τα μηδενίζουμε όλα. Αυτό λέμε.
2: 100%. Και λίγο να πιαστώ στο Σπύρα Κλάρα που λέει ότι μόλις μπορέσει. Ωραία. Το 3-4-2-1.
1: Συγγνώμη, επειδή είναι μεγάλο αυτό. Να απαντήσουμε τα 2-3 που έχουν στείλει και ό, το.
2: Θες. Συγγνώμη, απλά όταν πάνε στα τακτικές, ναι, ναι, έχω θέμα.
1: Τον ενεργοποιείτε και τέτοια. Εδώ που λέμε και λέει το παιδί για τους αυτούς που ανανέωσαν. Όσοι έχουν συμβόλαιο δεν χρειάζεται να βγαίνουν. Εκείνος που έχουν συμβόλαιο είναι σε ισχύ του συμβόλαιο. Μόνο αν αποδεσμευτεί κάποιος, φίλε.
2: Φίλε, μακάρι αυτό να είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έβγαλε ανακοίνωση ΠΑΕ. Δηλαδή, ειλικρινά. Εντάξει, okay. Όχι, ναι, συμφωνώ, όχι. Θα έπρεπε.
1: Σαν ερώτηση το θέτει προφανώς.
2: Okay, ναι. Θα δούμε. Στο τέλος, επειδή λέει ότι είμαστε πολύ πίσω.
1: Είπαμε ότι για τη φυγή Μποσινά Μανατίδη και εμείς τώρα στο live το μάθαμε. Θα μάθουμε προσεχώς τι
2: είναι. Είναι μια φήμη αυτή τη στιγμή που κυκλοφόρησε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι.
1: Εγώ προσωπικά από τη Δευτέρα δεν έχω μπει και social καθόλου. Οπότε...
2: κάτι που μίλησα εγώ, ας πούμε, υπάρχει αυτή η φήμη, κυκλοφορεί.
1: Οκ. Okay. Μας χαιρετάει και η Ελευθερία. Είδα κάπου ένα μήνυμα. Χαιρετισμούς στα παιδιά. Αν θέλουν να σπάρουν και ένα τηλεφωνάκι. Εκεί από τα ωραία μέρη που βρίσκονται και απολαμβάνουν τις μέρες άδειες του καλοκαιριού.
2: Να έχω αυτό το ένα λεπτό, κύριε Αντρέα, να εξηγήσω.
1: Ναι, τώρα διαβάζω λίγο τα μηνύματα, μην ξεχάσαμε κάτι. Okay, αυτό.
2: Εντάξει, μην βρίζουμε μόνο. Okay.
1: Εντάξει, λοιπόν. Σπυρακλάρα, σε περιμένει ανάλυση σου και όλοι που είμαστε αυτιά να
2: πούμε. Πάμε, μισό λεπτάκι τώρα. Το 3-4-2-1, ρε παιδί μου, πίσω από τον φορ. Εντάξει, οι τρεις είναι οι τρεις της άμυνας, είπαμε, ρε παιδί μου. Οι τέσσερις είναι τα δύο back ως wing back, ρε παιδί μου, που γίνονται μια back, μια extreme. Τα δύο αμυντικά half που είναι ένας ψηλός και ένας κοντός.
1: Καϊμπουέμο, Ρένος, Καρλής, ας πούμε.
2: 100%. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα δούμε στα φιλικά.
1: Και εγώ.
2: Και ακριβώς από μπροστά τους, τέρμα μπροστά είναι ο φορ, εντάξει, που ο Ματζάρη τι επιλέγει. Επιλέγει έναν φορ ολοκληρωμένο και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, Σπύρα Κλάρα. Θα βλέπεις την Νάπολη, ας πούμε, που είναι πολύ γνωστή η τότε Νάπολη του Ματζάρη. Να μην πάμε σε άλλες ομάδες.
1: Εντάξει.
2: Μπροστά ποιον είχε. Είχε τον Καβάνι. Εντάξει. Έναν ολοκληρωμένο φορ. Εντάξει. Ένα φορ που μπορούσε να παίξει πλάτη, που μπορούσε να σκοράρει, που μπορούσε να σκοράρει με το κεφάλι, με τα πόδια. Έναν ολοκληρωμένο φορ. Πίσω του τι είχε. Είχε τον Χάμζικ και τον Λαβέτσι. Και οι δύο ήταν πίσω από τον φορ επί της ουσίας, αλλά ταυτόχρονα έκανε ο καθένας μια διαφορετική κίνηση. Αν δείτε την Νάπολη. Ο Χάμζικ έκοβε λίγο προς τα μέσα. Ναι. Για να κάνει το δεκάρι, έφευγε από τον ημιχώρο δηλαδή και πήγαινε προς το 10 για να οργανώσει λίγο παραπάνω.
1: Για να πάρει την μπάλα φορ.
2: Μπράβο, για να πάρει την μπάλα, για να μπορέσει να τη δώσει μπροστά, ρε παιδί μου, όταν πηγαίναμε σε μια οργανωμένη επίθεση. Ο Λαβέτσι τι έκαμνε, έκαμνε κίνηση κρυφού φορ από τα αριστερά.
1: Ναι.
2: Και έτσι το 4-3-2-1 γινόταν 3-4-1-2. Ναι. Με δύο φορ μπροστά επί της ουσίας. Όταν γινόταν το επιθετικό transition. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Και με τον Χάμζικ να περνάει.
2: Και με τον Χάμζικ να προσπαθεί να οργανώσει. Εννοείται πω έκανε και ο Χάμζικ κάποιες κινήσεις, αλλά κυρίως έκανε την κίνηση την πλαϊνή για να πάρει την μπάλα και να γίνει άτυπο 10. Ενώ ο Λαβέτσι έκανε την κίνηση να φεύγει από τους ημιχώρους και να μπαίνει στα δεύτερο φόρο.
1: Okay. Γι' αυτό που είπε και ο Λαβέτσι, μετά, αν αλλάζει το σύστημα, ας πούμε, έπαιζε και εξτρέμπε. Στην Παρή τον είδαμε πιο.
2: Εξτρέμ.
1: Τον είδαμε και σε ρόλο εξτρέμ.
2: Σαν εσωτερικό επιθετικό από τα αριστερά,
1: δεν σου λέω στο σύστημα Ματζάρ. Λέω π.χ. γιατί είπε ότι θα πάρουμε και παίχτε για επιταλικού χάφ που θα μπορούν να παίξουν και εξτρέμ.
2: 100%.
1: Συμπληρώνω σε αυτό
2: που είπε. Εννοείται. Ο Νταουζίλιο, α πούμε, δεν γνωρίζουμε. Το παιδί έχει πολύ μεγάλη τεχνική, έτσι. Δεν γνωρίζουμε αν θα ανταπεξέλθει 100%. Μακάρι να το καταφέρει, δείχνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Εντάξει. η θέση του μέσα σε αυτό το σύστημα είναι η θέση του αντίστοιχου Χάμζικ. Δεν λέω ότι
1: είναι ο Χάμζικ. Ναι.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οργανώσει, θα κάνει την πλαϊνή κίνηση για να μπει στη θέση 10 από τους ημιχώρους.
1: Ναι.
2: Και θέλουμε έναν ακόμα δίπλα του, πίσω από τον

0: φορ, ο οποίος θα είναι αυτός ο εξτρεμοδεκαροκρυφός φορ, ο οποίος θα κάνει τις κινήσεις μέσα.
1: Ναι. Εδώ που ρωτάει ένας φίλος ότι θες δύο back half, το είπαμε, το έχουμε αναλύσει αυτό. Έχουμε στα αριστερά Μουνιώθ και Νίζετ και δεξιά ο Σόρια, περιμένουμε κανέναν δεξιό πιστοφυλάκα. Και ο Νίζετ και ο Σόρια, τους αναλύσαμε πάρα πολύ, είναι παίξεις που παίζουν όλη την πλευρά. Και ο Μουνιώθ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Απλά το Μουνιώθ δεν έχουμε τόσο ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί κυρίως έπαιζε στην Άντερ 19.
0: Έχουμε κυρίως από την Ισπανία.
1: Γιάθ Λίγκ και από την Εθνική Ισπανία. Ναι, και από την Εθνική Ισπανία που είχε βγει στην κορυφαία δεκάδα. Τι λέει εδώ,
0: παιδιά μου,
1: έκαψε. 3-4-2-1, όχι 3-4-2-1 θα
0: είναι.
1: Αυτό φαίνεται δηλαδή, τώρα θα το δούμε.
0: Το 3-5-2 το καρφωτό δεν παίζεται έτσι ακριβώς. Επί της ουσίας παίζεται με τρία χαφ στο κέντρο, με δύο εξάρια και ένα καθαρό οχτώ, ρε παιδί μου. Και έχει μπροστά ένα ψηλό και ένα κοντό στάνταρ θέσεις. Αυτό που σας λέω εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε γάμο, το θέλω να γράφω κάπου.
1: Ναι, ο Σπυρακλάρας αυτό λέει, αυτό που ακριβώς είπες όντως, ότι θέλουμε ένα second striker, μπορεί να παίξει και 4 και θέλουμε και ένα second striker ο οποίος ακόμα μπορεί να γίνει και δεκάρι, συν ένα καθαρό 4 γιατί έχουμε μόνο τον Κούστα. Θες δύο ακόμα καθαρά 4.
0: Δύο καθαρά 4.
1: Για το βάθος.
0: Ο ένας λίγο πιο δυνατός τύπου Κούστα και ένας πιο ολοκληρωμένος.
1: Οπα. Μιλές ονόματα.
0: Δεν γνωρίζω τι είναι αυτά που λέει. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης, κύριε? Στα αυτοκόλλητα που κολλάς είναι.
1: Α, γι' αυτό.
2: Ένας κλειστός.
0: Θέλουμε δύο φορ σίγουρα. Έναν πιο ολοκληρωμένο φορ και ένα πιο. Έχουμε τον δυνατό, ας πούμε. Κούστα είναι ο δυνατός, συγγνώμη, γιατί λάθος είπα πριν λίγο, με μπερδέψατε. Ένας πιο ολοκληρωμένος και ένας πιο κοντός φορ. Ας πούμε, σε περίπτωση που θέλουμε να παίξουμε καρφωτό 3-5-2 και θέλουμε άλλους δύο από πίσω, οι οποίοι θα είναι αυτό το. Ο ένας θα είναι δεκαροχάφ και ο άλλος θα είναι πιο πολύ δεκαροχάφο εξτρέμ και ένας θα είναι λίγο πιο πολύ δεκάρι και ταυτόχρονα κρυφός φορ που θα μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου. Είναι σύνθετο, παιδιά. Δεν υπάρχει μια τακτική που λέμε αυτή η τακτική έτσι θα παίζει η ομάδα και κάθονται παίκτε σαν στρατιωτάκια. Έτσι. Υπάρχει προσαρμογή ανάλογα τη φάση.
1: Τώρα είπαμε εμείς ότι απλά αναλύουμε για χάνη τη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όλα θα τα δούμε στο χορτάρι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα εμπιστευτούν τον Καρλίτσι για βασικό, φίλε. Δεν ήρθε σαν ταλέντ, ήρθε σαν ένα Ισπανό παίχτη που ήρθε όντω για. Εγώ πιστεύω ότι είναι η προορίστη για βασικό.
0: Παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο. Φέραμε τον Ματσάρη σαν προπονητή. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει, έχει εμπειρία, ξέρει πάρα πολύ καλά το σύστημα το οποίο παίζει. Αν τον εμπιστευτεί ο προπονητής, εμείς τι μπορούμε να του πούμε ότι δεν κάνει, ας πούμε, ο παίκτης? Χωρίς να τον δούμε, έτσι.
1: Για να τον βάζει, κάτι βλέπει.
0: Ρε παιδιά, για το Θεό και την Παναγία, τι είναι, δηλαδή.
1: Βέβαια, αυτό το για να τον βάζει θα πρέπει να πάμε 22 Αυγούστου να ξεκινήσει την υποχρέωση να δούμε ποιος θα παίξει βασικός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Με αυτό που έχω έτσι δει, με αυτό που έχω δει να χτίζεται, πιστεύω ότι ο Καρλής ήρθε για βασικός.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, δεν το συζητώ.
3: Εγώ πάντως θα πω ότι τέξει, παρά την τρέλα του και την παραξενιά του που έχει, επειδή είδα τώρα και το ρίλ που ανέβασε ο Παύλος, για να ήταν προσωπική επιλογή του Μανεβασιώτη το να τους απομακρύνει και τους δύο.
0: Α, είναι δεδομένο πλέον.
3: Ναι. Παιδιά, κάτι θα είδε ή κάτι που θα ήθελε να το δει, δεν θα
1: κάπου
3: το
1: μπορεί
3: είδε.
1: Να διαφώνησαν οτιδήποτε. Δεν είναι.
3: Θέλω να πω ότι μέσα στην όλη τρέλα και παράνοια που επικρατεί, δεν είναι. Πώς θα το πω, δεν θα κάνει κακό στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι όλες οι επιλογές του πραγματικά γίνονται με γνώμονα το καλό της ομάδας.
1: Ναι.
3: Τουλάχιστον από τα λίγα που σκαμπάζω εγώ από μπάλα, ρε παιδί μου.
0: Σπυρακλάρα, δύο εξάρια είναι, με τον έναν να μπορεί απλά να προωθήσει πιο καλά το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν είναι καθαρό 8 box to box.
1: Αυτό είναι ο Καϊμπουέ.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να φύγει, το είπαμε αυτό.
0: Καλά, και το εξάρι και ο οχτάρι το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Τώρα είναι όροι που του χρησιμοποιούμε. Πλέον έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, μιλάμε για εξαροχτάρι.
1: Ναι, και χάρη την κουβέντα.
0: Είναι λίγο πολύ περίεργο.
1: Θες να εξηγήσει. Ουσιαστικά θα έχουμε δύο αμυντικά χαφ. Ένα να κόβει, ένα να δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται. Θα πούμε δύο αμυντικά χαφ. Δεν θα βάλουμε 6-8, βάζουμε 6 και οι δύο.
0: Ναι,
1: απλά
0: σωστά.
1: Το 8 το βάζουμε για να καταλαβαίνουμε, να διαχωρίζουμε τον κόφ και τον δημιουργό.
0: Σωστά.
4: Θα είναι ένας, εκεί θα έχεις, ρε παιδί μου, ένα ψηλό, ένα κοντό.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε. Γι' αυτό είπαμε Καρλής συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να είναι βασικός.
0: Ο Καρλής θα είναι βασικός.
1: Και είναι και τεχνικός προσφέρεστης.
0: Ο Καρλής θα είναι βασικός. Πιστεύω ότι θα είναι ο Καρλής με τον Καϊμπουέ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο.
2: Τώρα, ο Σουρλής με τον, με τον Κράιντς είναι δύο παίκτες που μοιάζουν.
1: Ναι.
2: Δεν λέω ότι είναι ίδιοι, λέω ότι μοιάζουν και έχουν πιο υποστηρικτικό ρόλο. Δεν είναι ούτε τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ούτε πάρα πολύ καλοί στις μονομαχίες. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες του προπονητή και μπορούν να κάνουν συγκεκριμένο πράγμα σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Παράδειγμα, πότε ο Σουρλής έπαιξε πολύ ωραία στην ΑΕΛ? Έπαιξε όταν ο Παντελίδης έπαιξε το 3-5-2. Ο Στή έπαιξε στην ΑΕΛ ως τρίτο χαφ.
1: Όταν ήθελε να καλύψει χώρους.
2: Ούτε ο δημιουργικός, ούτε ο κόφτης. Ο ενδιάμεσος ρόλος για ειδικές αποστολές. Αυτός είναι ο Σουρλής και αυτός είναι και ο Κράιντς.
1: Είναι παίκτης ρόλου.
2: Είναι παίκτης ρόλου, ακριβώς. Που θα τον πει, θα κάνεις αυτό. Ή θα παίξει ένα man-to-man στον τάδε παίκτη. Θέλω να τον σβήσεις. Αυτό μπορεί να σου κάνω.
1: Να κερδίσει κάποιο φάουλ, να καλύψει κάποιο χώρο.
2: Ακριβώς.
1: Να κρατήσει λίγο μπάλα. Αυτό.
2: Δηλαδή, όταν θα κερδίζει η ομάδα, πάμε, κάνουμε 0-1 μέσα στην ΑΕΚ, είναι στο 70, βγάζει τον Ταουζίλιο γιατί δεν θέλει την ανάπτυξη, βάζει μέσα το Σουρλί και του λες πιάσε τον τάδε παίκτη και σβήσε.
1: Ναι, ακριβώς. Το έχει πει και στην αναλυστική σου.
2: Πήγα να πω Πινέδα, αλλά ο Πινέδα μόλις άκουσε Ηρακλή.
1: Α, μπράβο, σωστό.
2: Στην πρώτη μεταγραφή έφυγε, σου λέει κάτσε.
1: Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58 είναι οι ανοιχτές γραμμές όπως έχουμε πει. Πάρε εδώ να κάνουμε.
2: Στο δίπλα δωμάτιο είναι ο Πάνος.
1: Κουβέντα στο δίπλα. Τώρα ανέβασε ρίλιο ο Παύλος στο προσωπικό του.
2: Άρα, το όδος ο Παύλος είναι δεδομένο.
1: Οπότε είναι οριστικό.
2: Και Αμανατίδης έχουν φύγει, έτσι, τους διώχνουν ή φεύγουν.
1: Περαιτέρω τις επόμενες μέρες για.
2: Ωραία.
1: Τι και πώς.
2: Πάμε τώρα. Μισό λεπτό. Λέτε πολύ, και λέω και εγώ μαζί σας, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ομάδα στη στελέχωσή της στο αγωνιστικό τμήμα. Έτσι. Δεν έχουμε όλους τους παίκτες που χρειαζόμαστε ή τουλάχιστον το 80-85%. Εντάξει. Αρμόδιοι πάνω σε αυτό το κομμάτι
1: να.
2: Ήταν ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης. Άρα έρχεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και λέει ότι παιδιά, έχετε δίκιο. Έπρεπε να ήμασταν πιο προετοιμασμένοι. Και τους απομάκρυνε. Πού είναι το περίεργο.
1: Αυτό δεν το.
2: Εγώ δεν
1: το λες εσύ έτσι.
2: Εντάξει, δεν είναι δικό μου τέτοιο είναι.
1: Ναι.
2: Δεν το είπα ότι. Δεν μην υιοθετείς.
1: Δεν είπα. Σου λέω ρε παιδί μου ότι περαιτέρω για πιο σίγουρα πράγματα τις επόμενες μέρες. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Να έχουμε και πιο ασφαλές ρεπορτάζ να πούμε στον κόσμο πράγματα ξεκαρισμένα. Μείνετε συντονισμένοι στα social του ραδιοφώνου. Πάρτε όμως τηλέφωνο να κάνουμε κουβέντα να πείτε όπως είπε και ο Ραφαέλ.
2: Like κάνανε.
1: Like τώρα αυτό πρέπει να κάνω refresh. Θέλω να κάνω refresh να δούμε.
2: Ένα έπιση. Donate μας κάνανε ή μόνο στον λοιπόν, πάγκο κάνουν συνέχεια και μέσα μας.
1: Καταρχάς εδώ έχουμε βάλει ένα στίχημα σε ραδιόφωνο.
2: Τι στίχημα?
1: Είναι 22 Ιουλίου, έτσι. 22 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και έχουμε πει στον κόσμο ότι θέλουμε τη βοήθειά του μέχρι 22 Αυγούστου. Γιατί έχουμε θέσει ένα στόχο. Πρέπει στο subscriber να γράψει μπροστά 5. Και έχουμε κολλήσει σε 4.800.
5: Πήραμε 6
2: τώρα.
1: Πήρε 6 το μακρινό ριμπάν. Πάμε να πάρουμε άλλες 6.
2: Πόσα πήραμε?
1: Πόσα πήραμε τώρα?
5: Χάσαμε έναν.
1: Γίναμε και εμείς σαν τσίποδο. Άρα μας θεωρούν και εμάς άμπαλους.
2: Θα αρχίσω να βγάζω τα 20 άρκα. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Κάνε απλά
1: καινούργια email. 97 like. Πάμε να πιάσουμε λίγο το 120. Πάμε λίγο γερά. 97 like έχουμε, Ραφαήλ, τώρα.
2: Ναι, κοντά στο μικρόφωνο. Παιδιά, θα τα μάθω. Είμαι λίγο άσχετος.
1: Λοιπόν, είπαμε εσύ ενθουσίαζες και υπέγραψες. Εν αντιθέσει με ο Κάκα.
2: Μην τα λες για τον Οκάκα. Μας πιάσει και τους δύο.
1: Λοιπόν, τηλέφωνο. Καλησπέρα. Κρίση, γιατί δεν πατάει. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
6: Τώρα δεν θέλω να σας πω ποιος είμαι, αν και νομίζω με καταλάβατε.
1: Έλα ρε.
6: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
6: Καλησπέρα στον Κρίση, τον Ιχολίπτη να πω.
1: Εδώ μας σε πω τι κάνουνε, άστο. Έγινε.
6: Δεν πειράζει. Ό,τι κάνουμε συνήθως.
1: Ο Μεγκού μόλις άκουσε ότι βγήκε, φεύγει. Ο Γανίτσι.
6: Ω, γιατί φεύγει?
1: Πες
6: μήνε, ρε, μήνε.
2: Κύριε μήνε, Χρήστο. Έβγαλε την εγγραφή του, λέει ο κύριος Μπασινάς.
7: Λοιπόν.
1: Γιάννη, είχαμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή εδώ πάνω στο live. Τέλος,
7: λοιπόν, αρχικά αυτό ήθελα να πω. Να καλησπερίσω τον Κρίς. Ο Μεγού δεν ήξερα την εκεί. Καλησπέρα και στο Μεγού. Σε σένα, Αντρέα, και προφανώς στο Ραφαήλ, που, να πω την αλήθεια, παιδιά, δύο εβδομάδες είναι ίσως η καλύτερη υποστήριξη που έχει γίνει στο ραδιόφωνο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Είμαι σε δοκιμή εγώ. Δεν έχω υπογράψει.
7: Είσαι πολύ ωραίος, να το πω έτσι. Και άκουγα τώρα αυτό που έλεγε. Να ξέρετε, επειδή είμαστε στον δρόμο, είμαστε από Καστοριά, πάμε προς Κοζάνη. Είμαστε λίγο τέτοιοι, μπορεί να μην έχω σήμερα σε κάποια φάση.
1: Εντάξει, δεν έφτασες ακόμα στα τούνελ.
7: Όχι, δεν έφτασες στα τούνελ, είμαι αρκετά πριν τα τούνελ.
1: Εντάξει.
7: Μόλις κλείσω από Καστοριά για την Εγνατία.
3: Πήρες το ρίσκο να πάρεις τηλέφωνο ενώ είμαι εδώ και εσύ οδηγάς?
7: Ρε φίλε, εκεί είσαι, τι λες τόσο πολύ?
1: Εμείς θέλουμε να αποτινάξουμε τη στάμπα από πάνω σου και εσύ
7: την καλυφώνεις. Λες να με πιάσει, έλεος δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμφωνώ 100% με τον Ραφαήλ με αυτό που είπε. Νομίζω ότι εν μέρη, από ό,τι φάνηκε και από την ισπανική αγορά που ήταν κομμάτι αλουνού, οι μεταγραφές γίναν από την εγχώρια αγορά. Νομίζω εκεί πέρα κάπου κολλήσαμε και νομίζω ότι ήταν στο κομμάτι Βασιλιά Βαλακίδη, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι βασικά θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Ραφαήλ, ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη από τη διοίκηση, ότι στην παρούσα φάση έχει καθυστερήσει κάπως ο προγραμματισμός και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η κίνηση. Αυτή είναι και η δική μου η ταπεινή γνώμη. Κάτι άλλο δεν μπορώ να δείξω.
2: Κάποια πράγματα, ξέρεις τι, είναι και δεδομένα. Δεν είναι, πιλότερο αυτό που λες, δεν είναι ούτε η δική σου άποψη ούτε η δική μου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε καθυστερήσει, έτσι.
7: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σώζεται. Προφανώς, ούτε ότι είμαστε σε τραγική κατάσταση που βλέπω κάτι μηνύματα κλπ. Σε καμία των περιπτώσεων. Μια χαρά είμαστε. Η ομάδα θέλει απλά 8 προσθήκες.
7: Ναι, όντως. Θέλει κάποιες προσθήκες, ειδικά μπροστά, έτσι, στην επίθεση κλπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια γυμνή.
1: Στο φόρ και στον επιτελικό χάφι, ειδικά πονάει η ομάδα.
7: Ακριβώς. Δεν πέσει σίγουρα άλλο τύπο. Τέλος πάντων. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κίνηση. Νομίζω ότι η ομάδα πάει με χρονοδιαγράμματα και θέλει τεχνικούς διευθυντές και αθλητικούς διευθυντές τώρα, αυτή τη στιγμή, να κάνουν κάτι. Έτσι. Το ότι η ομάδα φεύγει για το βασικό στάδιο. Χωρίς κάποια πράγματα, χωρίς κάποιες προσθήκες.
1: Είναι ζήτημα.
7: Είναι συγκεκριμένο λόγο. Είναι, ναι.
1: Είναι ζήτημα.
7: Και δεν νομίζω τόσο ότι έχει καθυστερήσει. Νομίζω ότι ακόμα και το timing, το ότι η ομάδα επιστρέφει από την Πτολεμαϊδα και καπάκι γίνεται αυτό, ίσως σημαίνει κάτι.
1: Θα το δούμε. Γιάννη, θα προκύψει ρεπορτάζ και θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε.
7: Είναι ξεκάθαρα δική μου άποψη αυτή και επειδή το άκουσα και με τον Ραφαήλ να το λες.
2: Είναι καμιά φορά ότι χρειάζεται. Πώς λέμε όταν αλλάζει ένας προπονητής, με συγχωρείς, όταν αλλάζει ένας προπονητής που λέμε θα γίνει ηλεκτροσόκ στα αποδυτήρια, κάτι τέτοιο,
7: ναι,
2: θα γίνει και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Ένα ηλεκτροσόκ.
7: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης ο οποίος δεν σέβεται τον προπονητή.
2: Δεν το συζητώ. Αυτό έχω και ιδία άποψη.
7: Είναι δεδομένο αυτό.
2: Ναι, 100%. Και όχι μόνο παίκτης, και το staff.
7: Ναι, προφανώς.
2: Και το staff, όλοι το
7: staff.
1: Θωμά, συμφωνώ 100%.
7: Αυτά από μένα.
2: Προσοχή στον δρόμο.
7: Σε λίγο δεν θα έχω σήμα.
1: Προσοχή, χαιρετισμούς. Όχι, ο Ραφαήλ.
7: Εντάξει, ωραία. Το δέχομαι τότε.
2: Όχι, εγώ δεν τον αφήνω να μιλήσει το Χρήστο.
3: Καλό ταξίδι να έχετε.
1: Θωμά, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες.
3: Να πάνε όλα τέλεια. Παιδιά,
1: έγινε, έγινε, παιδιά. Καλή επιστροφή.
7: Μετά την επόμενη εβδομάδα γυρίζουμε και εμείς από τις άδειές μας.
1: Ναι.
7: Όσοι φύγει της άδεια, προσοχή κλπ. Αυτά.
1: Ναι, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς και στην Ελευθερία.
7: Καλή
1: επιστροφή. Γιάννης Γανίτης επιστρέφει και αυτός από την άδειά του. Την άλλη Τετάρτη εδώ μαζί μας. Την άλλη Τετάρτη παίζει ο Ηρακλής το φιλικό με την Πάλερμα. Την άλλη Τετάρτη. Ναι, Παλέρμο.
3: Ξανακερδίσαμε έναν subscriber.
1: Νάτα. Ο Γάνης ήταν.
2: Πήραμε τεχνικό διευθυντή.
1: Πήραμε τεχνικό διευθυντή.
2: Καινούργιο.
1: Και στα δύο. Και στα δύσφωνο Θωμά.
2: Βαγγέλη, τα διαβάζω αυτά που γράφεις επάνω. Εγώ δεν θα κάνω πως δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζω. Απλά είναι πράγματα τα οποία είναι δικές σου υποθέσεις. Βλέπεις ότι
1: ναι, αυτό δεν παίρνουμε και θέση.
2: Να λέμε πράγματα που είναι fact. Άμα δεν. Μια προσωπική υπόθεση είναι OK. Αυτό θεωρείς εσύ. Μπορεί και να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ συμφωνώ και αυτό που λέει ο Θωμάς.
2: Τι λέει.
1: Για την περίπτωση Μπασινά, ότι δεν είναι καλό. Για το πρεστίζω και. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Δεν είναι. Και αυτό που λες, εδώ προτιμάμε να μιλάμε με γεγονότα, ότι ξέρουμε αυτό, αυτό και αυτό. Είναι μια εξέλιξη που μας έπαιξε.
2: Εγώ λίγο είπα την άποψή μου, από τη στιγμή που το ανέβασε ο Παύλος, το θεωρώ ότι είναι
1: δεδομένο. Ναι, ότι είναι δεδομένο είναι ότι αποχώρησαν, απλά δεν ξέρουμε τι και πώς.
2: Πάω με τα στατιστικά, δύο μαζί να παραιτήθηκαν είναι δύσκολο. Ναι. Δύο μαζί να απολύθηκαν είναι πιο πιθανό.
1: Α, όχι, όχι, δεδομένο ότι απολύθηκαν, απλά... Δεν έχουμε δεδομένα στο τι έγινε, γιατί ξέρω εγώ ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι.
2: Παίρνω το ρίσκο και λέω ότι ο λόγος είναι ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ενώ έπρεπε να είναι.
1: Να. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε, περιμένουμε.
2: Στην περίπτωση που ήταν ικανοποιημένος ο πρόεδρος, λάθος είναι το timing, έχουμε καθυστερήσει. Okay, λοιπόν, δεν θεωρώ λάθος κανένα timing, αν είναι να διορθωθεί κάτι που θεωρεί η διοίκηση ότι είναι λάθος.
1: Είπαμε. Υπάρχουν ζήτημα, το μεταγραφικό ζήτημα. Δεν χρειαζόμαστε το χάπι. Υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά υπάρχει χρόνος και να διορθωθούν οι ελλείψεις. Να συμπληρωθούν.
2: Εμένα το χειρότερό μου είναι όταν αλλάζουμε προπονητές. Πέρσι πόσους άλλαξαν. Τέσσερις.
1: Δεν είναι καλό να αλλάζουμε προπονητές.
2: Δεν είναι καλό. Αλλάξαμε τέσσερις.
1: Ναι.
2: Ανέβηκε η ομάδα.
1: Ναι.
2: Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Όχι. Αν πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο αυτό που θέλουμε. Okay.
1: Μιχάλη, καταλαβαίνω την ανησυχία σου, απλά δεν θα είναι. Θα έρθουν παίχτες, πίστεψε με. Λοιπόν, να πω λίγο κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε, να ξεφύγω λίγο από το θέμα και καίει.
2: Βούρια Β. Δεν νομίζω.
1: Όχι, θα έρθουν παίχτες, αυτό λέω. Απλά, εντάξει, λογικό. Να πω λίγο κάποια πράγματα για τον Ερασιτέχνη, αν μου επιτρέπετε. Και ξανανοίγουμε και λίγο τις γραμμές. Λοιπόν, είχαμε μια προσθήκη. Κρίς, δεν ξέρω αν είδες καθόλου, γιατί ασχολείσαι και με το Ερασιτέχνη. Είχαμε μια προσθήκη στο τμήμα βόλιο αντρών. Το βαρύ προβολικό. Ερμάν Γιώχανσεν. Διαγώνει στο βόλι. 2 μέτρα ύψος. 31 ετών. Τα κλείνει Σεπτέμβριο. Πολύ έμπειρος αθλητής. Έχει αγωνιστεί στη Τσεχία, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία. Βραζιλιακές ομάδες της πατρίδας του, έχει διακρίσεις. Ξεκίνησε σαν πολύ μεγάλο ταλέντο και με την Εθνική Αργεντινή. Spirit του, το Under 23 Πανεμερικανικό, τη καλύτερη διαγώνιση διοργάνωση. Είναι μια δυνατή προσθήκη για την κατηγορία. Έχει παίξει Πολωνία, Ιταλία, ειδικά καλά από τα αθλήματα. Ιταλία και Α1 κιόλας. Και Γερμανία. Νομίζω είναι μια προσθήκη κρίση που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
3: Πολύ καλό. Φέτο ήταν λίγο ή του ύψου ή του βάθου, αλλά η ομάδα του γενικότερα ήταν για τα σκυλιά. Στην Πολωνία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία προσθήκη για μένα. Πολύ... υπάρχει πλέον μετά από χρόνια μια λογική,
1: ναι,
3: πίσω από την ομάδα. Περιμένω να δω τι θα γίνει με το σενάριο Τζουμάκα κεντρικό.
1: Ναι, αυτό όταν περιμένουμε. Ο Κυράκλης έχει δύο κεντρικού. Παίχτες τώρα, αν είναι και ο Μίνι και ο Γιώργος στη θέση του κεντρικού. Τώρα μου έρχεται ένα αυτενιστό και προσπαθώ να. Τέλος πάντων.
3: Α, το βγάλω από μέσα σου.
1: Αυτό βλέπω τώρα, Κρίση, ότι έχουμε δύο κεντρικούς στη στιγμή. Κωνσταντινίδη και Αλεξάκη. Δύο καλά παιδιά, έμπειρα και αυτά. Αν και σχετικά νεαροί. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την περίπτωση του Γιουμάκα, που ο Γιώργος είναι ένας πολύ προσαλλητής. Και το γυρνάει σε κεντρικό που είχε λιγότερη καταπώνηση.
3: Αχ, ρε Αλεξάκη, πώς σου περνάει η μπάλα μέσα τα χέρια, βρε αγόρι μου.
1: Λέω, ρε
3: παιδί, πάω
1: να ανεβάσω εγώ ηθικό, εσύ.
3: Πώς πέρασε η μπάλα μέσα από τα χέρια σου, βρε αγόρι μου. Τέλος πάντων.
1: Αλλά το βαρύ πυροβολικό είναι μια δυνατή κίνηση για το τμήμα βόλεϊ φέτος. Το οποίο τμήμα βόλεϊ πάει με λίγο πιο χαμηλά την μπάλα φέτος. Αλλά εννοείται ότι πάει για άνοδο. Και αυτό, όπως για άνοδο, πάνε και τα υπόλοιπα με τον Ηρακλή, όπως και το γυναικείο, που έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Και τώρα έμαθα ότι πάμε και στο καλά Χάντμπολ, το έχουμε πει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ στους φίλους του Ηρακλή που μας εμπιστεύονται για τα διαρκές του Χάντμπολ. Και έμαθα ότι πήραμε και στο Πόλο μεγάλη μεταγραφή.
3: Το φουνταριστό, λες.
1: Έναν φουνταριστό, έναν Αιγύπτου φουνταριστό, αρχισκόρερ.
3: Ήταν στον Άρη. Ναι.
1: Στα πρώτα 5-6 παιχνίδια μέχρι που άρεσε και η Γεια πέρυσι, ήταν πολύ καλό ο πρώτο σκόρερ τη κατηγορία. Του έδωσε ο Ηρακλής εχέγγυα ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Οπότε και το τμήμα Πόλο. Θα πάει να πρωταγωνιστήσει φέτος στην κατηγορία και να εκδικήσει τις πιθανότητες του για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πόλου, που ο Ηρακλής έχει και μεγάλη σειρά και στο Πόλο. Αυτή ήταν έτσι μια παρένθεση για την ερασιτέχνη. Θα έχουμε καλεσμένους και στις επόμενες εκπομπές για αυτά τα ζητήματα.
3: Να πούμε και... ότι χθες ανακοινώθηκαν και ποιοι δεν θα συνεχίσουν στο τμήμα Handball φέτος. Κωνσταντίνος Τζίνεβης, ο Γιάννης Αλατσατιανός, ο Οδυσσάς ο Κουκμίσης, ο Χαράλαμπος ο Κουβράκης, ο Γιώργος ο Δάιος, ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, ο Λευθρής Ιωαννίδης και ο Χρήστος Παπαφιλίππου.
1: Ναι.
3: Ενώ ο αθλητής Γιώργος Σάκος μπορεί να αποχώρησε από την ενεργή αγωνιστική δράση, αλλά εντάχθηκε στη διοίκηση του τμήματος.
1: Ναι. Είπαμε και, αυτό, ναι. Και για το Handball είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό ήταν μια παρένθεση για τον ερασιτέχνη, γιατί έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή θα καλύπτει όλη την επικαιρότητα του Ηρακλή. Και τώρα πάμε στο ζήτημα που...
2: πίσω στο άθλημα που παίζεται με τα πόδια.
1: Δηλαδή, αν είχαμε φούτσαλ, δηλαδή μόνο με το φούτσαλ να ασχολείται.
2: Ποιο φούτσαλ, φούτσαλ.
3: Εύκολα.
2: Ομάδες που δεν μπορούν να μείνουν στην Αλβεθνική.
3: Ρε, οι Κύπροι παίζουν πάρα πολύ φούτσαλ, δεν το περίμενα.
1: Και έχουν και κερκίδες και
3: ναι.
2: Δεν έχω εικόνα. Καθόλου.
3: Άστο. Ξύλο.
1: Ένα από έλο μόνο δεν είναι από γενιά ανατροπή.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο να συζητήσουμε.
1: 2-3-17-0-38-58. Πάρτε εδώ να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα.
2: Πάμε στα μηνύματα. Από το social έχουμε μηνύματα.
1: Φίλε, δεν έχω. Καλά.
2: Χαμός.
1: Αδέρφια, τώρα το είδα. Διαβάζω το μήνυμα του Θανάση. Καλησπέρα. Επιτέλους, λίγο να πούμε για μπάλα. Λυπηρό που πει ότι το έκλεισε αριστερή πλευρά. Δύο βέβαιοι παίχτες που ελπίζεις απλά να σε βγουν. Νιζέτ και Μουνιώθ. Βλέπω αριστερά να. Αριστερά κάνανε καμπέ στο τέλος. Ποιος θα μαρκάρει αριστερά τους επιθετικούς του Χανουμιού. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και θέλει καιρό στο μαχή. Είπαμε ότι είναι δύο επιλογές.
3: Ωραία.
1: Χαμηλού κόστος, αλλά.
2: Ωραία. Εντάξει, μιλάμε για δύο παίκτες που είναι νέοι, έτσι. Μιλάμε για δύο παίκτες. Ο ένας ειδικά, ο Μουνιώθ, είναι μια επένδυση. Θα δούμε και άμεσα τι μπορεί να δώσει. Μπορεί το παιδί να μπει και να βγάλει μάτια, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στις θέσεις που δεν υπάρχουν παίκτες. Το αν σε κάποια θέση οι παίκτες που έχουν κλειδώσει δεν ικανοποιούν τον προπονητή, θα φανεί και στα φιλικά που θα δώσουμε. Και είναι μια συζήτηση επόμενη στην οποία θα δούμε. Δηλαδή, εκεί μπορεί να λέμε ότι θέλουμε 8 παίκτες αυτή τη στιγμή για να συμπληρωθεί το ρόστερ, ότι μπορεί τελικά να θέλουμε 10 γιατί θέλουμε μια ποιοτική αναβάθμιση κάπου.
1: Ναι.
2: Αυτό θα το δούμε μέσα από τα φιλικά, παιδιά. Αρχικά, ας μείνουμε στο ότι πρέπει να γεμίσει το ρόστερ με παίχτες σε κάθε θέση. Αυτό δεν έχουμε ακόμα αυτό.
1: Καλησπέρα και από το Σοκράτη.
2: Καλησπέρα, Σοκράτη.
1: Ο Μιχάλης μας στέλνει την καλησπέρα του και αυτός.
2: Γιατί στην καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή, δεν τα λες να μην στεναχωρηθεί ο Χριστός.
1: Δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν κάνω αξιολόγηση. Όχι, δεν θα ανακοινωθεί. Δυστυχώς είχαμε την.
2: Είχαμε ανακοίνωση σήμερα λίγο.
1: Δυσάρεστη. Καλησπέρα από το Κανόλφικο Σούρνιο. Επειδή τώρα συντονίστηκα, τι έγινε με Μπασινά που λέγατε. Είπαμε ότι το οριστικά τέλος γέννησε Αμανατίδης και Άγγελος Μπασινάς. Παιδιά, δεν είναι εύκολο να φέρεις 20 παίκτες σε ένα καλοκαίρι. Ο Ηρακλής φτιάχνεται από την αρχή και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι υπομονή και διαρκές. Αυτό ακριβώς, φίλε. Εγώ θα πω ότι. Νομίζω τηλέφωνο έχουμε. Ναι, έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα. Έβλεπα την εκπομπή τώρα πριν από κινητό. Από κινητό έβλεπα την εκπομπή. Σας έχασα τώρα, δεν έχω εικόνα, αλλά δεν πειράζει.
1: Είσαι live, σας ακούμε.
2: Σας ακούμε όμως κανονικά, καλησπέρα.
8: Ωραία, καλησπέρα παιδιά. Εγώ Τόλης ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Τόλη.
8: Παιδιά, εγώ θα τα πω τα πράγματα από τη δικιά μου μεριά. Ξέρω ότι ανοίξατε πολλά θέματα, λέγατε τώρα για τον ερασιτέχνη και όλα αυτά, και καλά κάνετε και τα λέτε. Εγώ είμαι 45 χρονών. Ωραία.
1: Ναι.
8: Πήγαινα σχολείο, ας πούμε, τότε πορώθηκα τέλη του 90, αρχές 2000, τότε πορώθηκα, δηλαδή με Κωνσταντίνου, με Χάγκα, με εκείνη την ομάδα, με Σέμπο, με Ντεμπά. Ωραία. Παιδιά, θέλω να πω, να συγκρίνω λίγο το τι ζούσαμε τότε, που υπήρχαν και εφημερίδες, που θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά προοδέψανε, αλλά πάλι κάνουμε κύκλους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε παρακολουθούσα, ήμουν μικρός, είχα την κάψα, να το πω έτσι απλά. Ναι. Ούτε εφημερίδες γράφανε ότι θα πάρουμε τον Κωνσταντίνο. Όχι ότι ήρθε, όχι ότι δεν ήρθε. Όχι ότι, ξέρω εγώ, θα πάρουμε τον Ντεμπά, είναι το αστέρι της Paris Saint-Germain. Δηλαδή, δεν τα γράφανε αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι τώρα τα γράφουν αυτά, ότι θα παίρναμε τον Ισίνη και τελικά δεν ήρθε, ή θα παίρναμε τον άλλο, δοκιμάστηκε και τελικά κόπηκε στα εργομετρικά. Παιδιά, νομίζω αυτά δεν βοηθάνε. Δηλαδή τότε, δεν ξέρω, βλέπαμε την ομάδα με τον Ξενίδη, τον Κυριαζή, δεν ξέρω εγώ τι, δεν γράφανε φανφάρες ότι θα πάρουμε τους παιχταράδες που τελικά δεν ερχούντανε. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, μικρός τώρα, συγκεκριμένα, ας πούμε, είχαμε πάρει τον συγχωρεσμένο, το ΣΜΕΤ.
1: Ναι.
8: Και μας τον έγραφε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εφημερίδα, ότι είναι ο παιχταράς, δεν θυμάμαι, Βέλγος νομίζω ήταν.
1: Βέλος, δεν θυμάμαι, ναι. Τώρα.
8: Και έλεγα, ωραία, θα παίξει μια μπαλάρα, ως ΣΜΕΤ, έλεγα σε κάτι γάβρους φίλους μου, εκεί πέρα θα τρίβετε τα μάτια σας. Τέλος πάντων, δεν μας βγήκε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλω να πω συγκριτικά με το τι διαβάζαμε τότε στις εφημερίδες, που υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση, το τι θα μάθουνε, τι θα βγάλει η διοίκηση. Τότε είχαμε και άλλη διοίκηση, έτσι, μην θυμάστε το τι είχαμε ζήσει τότε. Τώρα πιστεύω είμαστε πιο οργανωμένοι και σε διοίκηση και σε τεχνικά μέσα, αλλά λίγο κάπου το ανακυκλώνουμε, παιδιά, και νομίζω κάνουμε κακό έτσι. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή, γιατί σου λέω, συγκρίνω και τα δύο. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν για μένα ένα καλό, ένα δυνατό κανάλι, αν όχι παραπάνω, πώς να το πω, το οποίο να τα λέει όλα όπως και να έχει και να βγαίνουν στη φόρα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να βγαίνουν μυστικά, πώς να το πω, που θέλει να κρατήσει η ίδια η ομάδα κρυφά, αλλά να βγαίνει ότι, ρε φίλε, θα πάρουμε αυτό το παίχτη και τέλος.
1: Έγκυρες πληροφορίες. Γι' αυτό και εμείς δεν μεταφέρουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
8: Και καλά κάνετε, και καλά κάνετε, γιατί νομίζω αυτό...
1: Δεν αρέσει και στον κόσμο.
8: Δεν αρέσει στον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει τον Μπάμ ότι, παραδείγματος χάρη, λόγω τώρα θα πάρουμε τον Ροναλντίνιο και εκεί θα γίνει η έκρηξη για τα διαρκείας. Το πρόεδρος, αν δείτε τώρα τελευταία, δεν λέει για τα διαρκείας. Δηλαδή έχει εγκεντρωθεί στο ότι κάνουμε την προετοιμασία και όλα αυτά. Δεν πιέζουν τώρα γενικώς, δεν γράφουν, παιδιά, τα site τώρα πάρτε διαρκείας και ξέρω εγώ. Ενώ στην αρχή το λέγανε, ρε παιδί μου, κάναμε και εμείς τον μπαμ.
1: Είναι όλα σε μια φάση αναμονής.
8: Είναι όλα σε μια φάση αναμονής. Και πολύ σημαντικό, γιατί και εσείς το λέγατε, ότι κάποια άτομα από τη διοίκηση φύγανε. Τώρα να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι ηρακλειδέας για το αν είναι ο Μπασινάς ή αν είναι ο Φίσας ή αν είναι, δεν ξέρω εγώ τι, ο Καραγκούνης στη διοίκηση. Εγώ για άλλο λόγο είμαι ηρακλειδέας, παιδιά, πιστεύω το καταλαβαίνετε. Το κακό είναι για μένα ότι ξεκίνησε να γίνει κάπως αναγέννηση στο e-shop.
1: Ναι.
8: Νομίζω ένας από αυτούς που έχουν φύγει, τέλος πάντων, το έχει αναλάβει, αν δεν κάνω καλά.
1: Ο κύριος Κοτάξης νομίζω είναι στην ΠΑΕ κανονικά εμπορικός διευθυντής.
8: Α, οκ. Okay, γιατί το e-shop, παιδιά, είναι μεγάλη δύναμη.
1: Ναι.
8: Δηλαδή πρέπει να μπαίνει και κάποιος, παράδειγμα, χάρη στην Αμερική που βλέπε τώρα το Μουντιάλ και δεν είχε ιδέα πως κλωτσάν την μπάλα. Πρέπει και αυτός να μπαίνει με την ίδια ευκολία στο e-shop, στο ίντερνετ θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
8: Και να παραγγείλει ρούχα του Ηρακλή, ρε παιδί μου, άσχετα αν θα τα πληρώσει, πόσο θα τα πληρώσει, οτιδήποτε. Γιατί και η νέα γενιά, παιδιά, μην ξεχνάμε, παραπονιόμαστε όλοι ότι δεν γίνονται Ηρακλάκια ή έχει καιρό να γίνουν Ηρακλάκια και όλα αυτά. Τα νέα παιδιά, πιστεύω ότι κυνηγάνε πολύ το Instagram, κυνηγάνε πολύ τα social media, τα e-shop. Τρώνε παραμύθι, ρε παιδί μου. Εμείς οι μεγάλοι δεν το πολύ τρώμε, να σου πω.
1: Εντάξει, άλλες γενιές, άλλα ερεθίσματα εννοείται.
8: Άλλες γενιές, μπράβο, και πρέπει λίγο να επικεντρωθούμε και εκεί, γιατί νομίζω έχουμε μείνει πίσω σε εκείνο το κομμάτι.
1: Φίλε, γίνονται κινήσεις σε αυτό το κομμάτι.
8: Γίνονται, ναι, γίνονται. Εντάξει, ας πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ επειδή τα παρακολουθώ και δεν έχω και τρελή, πώς να το πω, ιδέα από τεχνολογία, γιατί είμαι λίγο στο μετέχμιο, δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά δεν είμαι και πολύ πιτσιρικάς. Το πόσες διαφημίσεις μου πετάει για τον ΠΑΟΚ δεν λέγεται.
1: Ναι.
8: Για τον Ηρακλή, που είμαι και ηρακλειδέας, έχω κάνει, ας πούμε, στο Facebook. Τώρα να μην αναφέρω σε ποιες
1: σελίδες. Ναι, σε κάποιες σελίδες, οκ, ναι, ναι.
8: Ναι, παιδιά, εντάξει, εγώ που είμαι ηρακλειδέας, το να πώς να το πω, βλέπω την είδηση δεν ήρθε η Σίνιε, παράδειγμα λέγω τώρα, που δεν με ενδιαφέρει, ας μην έρθει, ας πάρουμε κάποιον άλλο που είναι χίλιες φορές καλύτερο.
1: Αλλά άμα δεις μια διαφήμιση, ξέρω εγώ, με προϊόντα Ηρακλή, θα σε...
8: Ναι, θα με ιντριγκάρει, δεν ξέρω, σαπουνωθεί και ο δοντόγκος του Ηρακλή, ό,τι να είναι, δεν με πειράζει, κατάλαβες. Απλά να μπει στο σπίτι, παιδιά, κατάλαβες.
2: Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
8: δίκιο. Ξέρω, κομπολόι, δεν με ενδιαφέρει. Κάτι, ό,τι να είναι, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Έτσι, έτσι είναι γεμάτο το δωμάτιό μου, εμένα. Με αυτά μεγαλώσαμε όλοι.
8: Και πολύ καλά κάνεις. Και εγώ είχα αφήσει, θυμάμαι, Κωνσταντίνου και James the Buck, ξέρω εγώ, με σηκωμένα τα χέρια που πανηγυρίζανε. Θυμάσαι τον πανηγυρισμό,
1: ναι,
8: τότε.
1: Ναι, ναι. Μία αφήσα εγώ στο δωμάτιο, την κερκίδα του τελικού του 87. Με αυτή μεγάλωσα και αυτή η αφήσα θα ξεκρεμαστεί μόνο τον Ηρακλής κάνει μια ανάλογη εκδρομή.
8: Παιδιά, πρέπει, εντάξει, εδώ που τα λέμε πρέπει. Κοίτα, εγώ εντάξει σου λέω, ο πρόεδρος πληρώνει τους, ο Μπασινάς, να το πω έτσι απλά, ψωμί έφαγε από το Μονέ. Ωραία, τώρα αν ο Μονέ θέλησε από μόνος του, δεν ξέρω τι έγινε και θέλησε να μην του δίνει πλέον ψωμί, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ας βρει άλλον καλύτερο. Δεν ήταν η σημαία του Ηρακλείου Μπασινάς, να το πω έτσι απλά.
1: Πάντως, αδερφέ...
8: Εγώ να σε πω την αλήθεια, άμα ήταν παραδείγματος χάρη ο Τάσος Κατσαμπής και έφευγε, που ήταν παλιότερο ο Τάσος Κατσαμπής και πλέον δεν είναι, εμένα μου λείπει ο Τάσος. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά έκανε, δεν ήμουν στα αποδυτήρια και τέτοια. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θα τον ήθελα.
1: Ναι.
8: Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει θέση. Τώρα εγώ τα λέω σαν φύλαθος, δεν τα ξέρω τα εσωτερικά.
1: Αυτό τώρα το ποιος θα καλύψει θέση είναι θέμα, δεν είναι θέμα δικό μας.
8: Ναι, καλά, εννοείται, εννοείται. Και όπως είπα, ο Μονέ βάζει τα λεφτά, όποιον θέλει ας βάλει, δεν με πειράζει μένα στο.
1: Ναι.
8: Πρέπει να κλείσει, πάντως να μιλήσω για το ποδόσφαιρο, πρέπει να κλείσει, πιστεύω, οι μεταγραφές, τι θα γίνει, δεν ξέρω εγώ τι, ποιους θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε, για να προετοιμαστούν. Παιδιά, παίζουμε με την ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
8: Η ΑΕΚ έχει, η Champions League τι έχει, θα είναι πιο έτοιμη. Ποδοσφαιρικά θα έχει παίξει κάποια μάτς. Εγώ ποδοσφαιρικά, προσωπικά να το πω έτσι απλά, δεν θέλω να φάμε μια κατραπακιά στην πρώτη αγωνιστική. Θέλω, ναι, δηλαδή και η δικιά μας η ομάδα να είναι έτοιμη για να φορτσάρει και ο κόσμος, να το πω έτσι απλά. Να δώσει όθηση και στον κόσμο αυτό ότι έστω ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ ή να παίξουμε καλή μπάλα, να το πω έτσι απλά, αν δεν φέρουμε αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Αυτό πιστεύω εκεί θα φάνει, γιατί ο κόσμος δεν έχει, δηλαδή, εντάξει, τώρα θα παιχτούν κάποια φιλικτά με Μπολόνια, νομίζω ότι θα παίξουμε, δεν ξέρω
1: το Σάββατο, ναι.
8: Εκεί θα δούμε πρώτη φορά την ομάδα αγωνιστικά, νομίζω θα το δείξει και το YouTube, ναι, κάτι, ναι, κάποιος είπε. Εντάξει, δεν περιμένω τώρα για το φιλικό, δεν έχω
1: προσδοκίες.
8: Προσδοκίες, μπράβο, καλά λες. Αλλά να φάνει λίγο η ομάδα.
1: Να δούμε λίγο, Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται.
8: Ναι. Ναι, ναι, να έχουμε κι εμείς μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά για μένα πρέπει να κλείσουν οι μεταγραφές όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και χθες αν ήταν δυνατό.
1: Ναι. Ότι έχουμε καθυστερήσει είναι δεδομένο, το είπαμε.
8: Αυτό, ναι. Τώρα και στο μπάσκετ γίνανε κάποιες κινήσεις. Πήραμε κάποιους παίχτες.
1: Ψηλό περιμένουμε.
8: Ψηλό περιμένουμε. Παιδιά, να σα πω την αλήθεια, παλιότερα επειδή. Οκ, Σόνι και Ντέι είχαμε το Χατζηπαναγή στην ομάδα. Θέλαμε να το... Έμεινε 10 χρόνια, πόσο έμεινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν τον πρόλαβα 15. Να το θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ήταν η σημαία, θέλαμε να μείνει, δεν έφυγε. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η προσωπολατρία, γι' αυτό αναφέρομαι στο Βάσια. Όποιος θέλει ας παίξει, όποιος θέλει ψηλό να πάρουμε, ας πάρουμε. Δεν με πειράζει καθόλου. Καλός παίχτης να είναι.
1: Να κάνουμε τη δουλειά μας.
8: Να κάνουμε τη δουλειά μας αυτό. Παιδιά, επίσης θα πω και πάλι κάτι που το λέω συχνά, γιατί νομίζω δεν ακούγεται. Το λέω προσωπικά στους φίλους μου.
1: Ναι.
8: Καλός κακός, παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχει ρίζες από αλλού.
1: Τώρα ανοίγεις άλλη κουβέντα, οκ.
8: Ναι, απλά επειδή δεν ακούγεται και αυτό θέλω να το πω. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ο Ηρακλής.
1: Έτσι.
8: Ο Άρης είναι συνοικία.
1: Από τον Ηρακλή προήρθε ο Άρης.
8: Και από τον Ηρακλή προήλθε, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια συνοικία. Δεν είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι ομάδα Χαριλάου.
1: Ναι.
8: Ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων με τα 1002, με την προπαγάνδα, με το λέγε-λέγε, με το έτσι, με το γιουβέτσι, πώς να το πω, μοστράρεται σαν ομάδα. της Θεσσαλονίκης. Μετά λέγανε ότι ο Σαββίδης είναι πόντιος, όχι, είναι ομάδα του πόντου. Ό,τι να είναι.
1: Τέλος, τώρα αδερφέ, το πας αλλού. Καταλαβαίνω.
8: Ναι, απλά θέλω να ακούγεται ότι ο Ηρακλής δεν είναι ομάδα συνοικίας, είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Γιατί το λέει κάποιος αυτό.
8: Συγγνώμη.
1: Το λέει κάποιος αυτό.
8: Δεν ακούγεται, απλά ότι ο Ηρακλής είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Καταρχάς είναι ομάδα Πανελλήνιας Εμβέλειας.
8: Ναι, εννοείται, αλλά είναι η ομάδα που εκφράζει τον αγνό Θεσσαλονικιό, πώς να το πω.
1: Αδερφέ, πίστεψέ με, το έχουμε πει πολλές φορές στην ιστορική εκπομπή.
8: Το λέτε, όχι, ναι, δεν λέω προσωπικά εσείς ότι δεν το λέτε. Απλά δεν ακούγεται, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτή η καμπάνια που είχαν βγει παίχτες με τις μπλούζες στο Λευκό Πύργο και τέτοια. Ναι. Αν θυμάστε, ήταν πολύ σωστή κίνηση. Πολύ
1: αυτό καλύτερη. Που έλεγες για τα social media, θες να το πω, okay. Τώρα σου
8: πιάνω. Ναι, αυτό. Παιδιά, εντάξει, οι άλλες ομάδες ακούγονται. Α, Λαοθάλασσα λέγανε για τον Σπανούλη που δεν ξέρω καν πώς ήταν.
1: Αδερφέ, τώρα που επιστρέψαμε και μας ξαναθυμηθήκανε, θα γίνουν όλα.
8: Μακάρι, παιδιά, μακάρι.
1: Και
8: τώρα...
1: να πω κάτι. Ναι. Πάνω στο εμπορικό, δεν ξέρω αν το είδες ότι ο Ηρακλής. Τα προϊόντα του Ηρακλή θα είναι στα Zakret Sports. Έχει γίνει συμφωνία με αυτά τα καταστήματα.
8: Ναι, καλά κάνεις και το τονίζεις. Μπράβο.
1: Επί τη ευκαιρία που το είπες.
8: Που είναι τα καταστήματα, καλό θα είναι να ξέρει ο κόσμος. Απλά πρέπει να βγουν, πώς να το πω, ενθύμια, λάβαρα παλιά, ναι, που τα λέγαμε, σουβενίρ, τέτοια πολύ πράγμα, όχι μόνο φανέλες και τέτοια.
1: Να απορρώσουμε και τα πιτσιρίκια.
8: Να απορρώσουμε τα πιτσιρίκια, γιατί τα πιτσιρίκια, εγώ το έχω καταλάβει, σκέφτονται πολύ διαφορετικά από εμάς. Και είναι αυτό. Επίσης, ναι, παιδιά, κάτι τελευταίο να πω, γενικότερα να στηρίξουμε όλα τα αθλήματα, είτε είναι γυναικείες καταδύσεις, είτε είναι ό,τι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν με πειρά, ό,τι και να είναι, ό,τι όποιος φοράει πώς να το πω, το σήμα του Ηρακλή είναι σαν να φοράει το εθνόσημο για μένα.
1: Ναι.
8: Να το πω έτσι, ας πούμε.
2: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι. Και τα είπες πολύ ωραία.
8: Καλό θα είναι να πάρουν όλοι διαρκείας, ακόμα και δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, εννοείται handball και πιο μεγάλα αθλήματα, αλλά και ξυφασκία, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όπου γης Ηρακλής, όπου γης Ηρακλής, κλείνουμε με αυτό.
8: Ναι, αυτό, παιδιά, σας συγχωρούμε, σας καθυστέρησα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα κόπηκε. Να είσαι καλά, φίλε, δεν ξέρω, χάθηκε τώρα, οκ. Okay. Πολύ ωραία μηνύματα και από το φίλο.
2: Πάρα πολύ. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτά που γράφουν τα παιδιά για το ότι αυτό το θέμα είχε προκύψει πριν από 15 μέρες. Και ότι το έβγαλε ένας συγκεκριμένος κύριος, τέλος πάντων, από.
1: Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτόν.
2: Την Πέλοπο. Όχι. Θέλω λίγο να απαντήσω ότι δεν ασχολούμαι με αυτόν. Θέλω απλά να απαντήσω στα μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν μαθαίνετε ότι κάποιος, ρε παιδί μου, είχαν μια διαφωνία για ένα ζήτημα, έτσι. Γιατί για μας το ποδόσφαιρο είναι η ασχολία μας, είναι το χόμπι μας, είναι η αγάπη μας. Για κάποιους είναι η δουλειά μας.
1: Ακριβώς.
2: Όπως εμείς μέσα στη δουλειά μας θα μαλώσουμε με τον προϊστάμενο, θα μαλώσουμε με τον υφιστάμενο, θα μαλώσουμε με τον συνάδελφο. Έτσι συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Συγγνώμη, τώρα, γιατί η ΠΑΕ είναι και μια εταιρεία, έτσι.
2: 100%. 100%. Γι' αυτό λέω ότι είναι εργοδότης ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι της εταιρείας. Δεν το λέω για κακό, είναι η αλήθεια. Όταν μαθαίνει λοιπόν ο τάδε άνθρωπος, όπως μάθαμε και εγώ το έμαθα, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε μια διαφωνία με τον κύριο Μπασινάη, με τον κύριο Μανατίδη, τέλος πάντων. Ξέρεις, ο καθένας πουλάει κάτι όπως το θέλει αυτός και όσο ωραία αισθάνεται ο ίδιος σαν δημοσιογράφος.
1: Μπορεί να το υποστηρίξει.
2: Εντάξει, και ο ίδιος του. Του ήταν πάρα πολύ εύκολο απλά να πουλήσει την είδηση για τα κλικς και να πει φεύγει ο τάδε, φεύγει επειδή μαλώσανε, φεύγει επειδή κάναμε. Ωραία. Εγώ προσωπικά σαν Ραφαήλ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί καταρχάς δεν ισχύει. Έτσι. Εκεί τη στιγμή που το είπε δεν ήταν κάτι που ίσχυε.
1: Μαζί ήμασταν συνέντευξη τύπου και
2: ναι, είδες. Ότι ήταν μια χαρά, ότι μιλούσαν κανονικότατα, ότι μιλούσαν για το σχεδιασμό της ομάδας. Δεν υπήρχε το φεύγω που έγραψε τότε αυτός ο άνθρωπος. Το έκανε για να πάρει τα κλικς σας. Το ότι 15 μέρες μετά. Αυτή η τότε διαφωνία για ένα ζήτημα έγινε απόλυση, αν έγινε, το παίρνω πλέον σαν δεδομένο, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σωστός αυτό που έκανε. Ήταν λάθος αυτό που έκανε. Και ήταν πολύ σωστό από τα site του Ηρακλή που δεν γράψανε κανένας ότι φεύγει ή σκοτώθηκαν. Εννοείται. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που τον νοιάζει να παίρνει κλικ από εμάς και εμείς άμα καταστραφούμε κιόλας θα είναι και η χαρά του.
1: Ναι. Αυτό έχεις δίκιο, γιατί δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις πολύ ωραία. Τώρα μηνύματα εσύ τα είδες πιο καλά από μένα. Υποτίθεται εγώ είμαι δίπλα. Α, για το, για αυτό το καλά έκανες και το. Αυτό είπα, μην τσιμπάτε τώρα από, τα, από τις ειδήσεις αυτού του συγκεκριμένου και γενικά αυτές τις ειδήσεις. Ό,τι μεταφέρετε με ασφάλεια θα το μαθαίνετε.
2: Ποιος είσαι ρε Βαγγέλη ρε. Τέτοια, τόσο inside είναι, πληροφόρηση πια.
1: Είναι τρελαμένος είναι ο Βαγγέλης στη στιγμή.
2: Τι να πω ρε. Φίλε, δεν είναι ότι τα ξέρω και δεν τα λέω αυτά που γράφεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα αυτά.
1: Ναι. Α, για τον επιθετικό λέει μάλλον εδώ και τον άλλο. Τώρα αυτό Φίλιπ την
2: ασχολεί. Τώρα ποιος τον επέλεξε. Ζητήματα... Το ότι, μάλλον σαν γιατί. Δεν τα ξέρω.
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε το λόγο.
2: Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν είμαι μπορώ να είμαι σίγουρη. Εγώ υποθέτω ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι υπήρχε πρόβλημα ουσιαστικό και άργησε η ΠΑΕ να πάρει αποφάσεις. Αυτό μας νοιάζει. Ναι, okay.
1: Ναι, δεν μας νοιάζει.
2: Όμως αντιλήφθηκε η ΠΑΕ ότι κάτι δεν πάει καλά και πιθανόν θέλει να κάνει ένα ηλεκτροσόκ. Αυτό.
1: Ναι. Ή μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα, η διαφωνία. Και η διαφωνία.
2: Εσύ, δεν μπορώ. Ο ίδιος άνθρωπος που θα μου πει ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη σήμερα, ενώ θα έπρεπε να είναι, δεν μπορεί να μου λέει γιατί φεύγει ο τάδε και φεύγει ο τάδε, γινόμαστε ρεζίλοι. Ναι. Αφού επί της ουσίας, με τον τρόπο που κι εσύ σαν οπαδός μιλάς και λες ότι, είναι, ότι δεν πάμε καλά, ότι δεν είναι ωραία ο σχεδιασμός της ομάδας, ότι δεν είμαστε πολύ πίσω χρονικά. Okay, να, ορίστε, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ηλεκτροσόκ που πρέπει να γίνει για να πάει η ομάδα μπροστά.
1: Αν η διοίκηση έκρινε ότι αυτό είναι ο τρόπος.
2: Πολύ σωστή η Κατερίνα που λείπει από εδώ.
1: Χαιρετισμούς.
2: Χαιρετισμούς.
1: Ισχύει αυτό ότι δεν πρέπει να το παίζουμε, τα ξέρουμε όλα. Τώρα δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό τώρα ο κόσμος είναι τρελαμένος με την είδηση. Καλά, φίλε,
2: να φανταστώ, άκουγες και Ραπτόπουλο.
1: Τώρα για ποιον λέει?
2: Δεν λέει για μας.
1: Α, οκ, συζητάνε εδώ μεταξύ τους, οκ, οκ. Εντάξει, μην μπαίνουμε τώρα σε.
2: Εγώ γενικά ξέρω ότι συζητάω με τον κόσμο. Δεν έχω θέμα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Δηλαδή, μπορώ να συζητήσω. Λέει ο άνθρωπος, πέραν του Αθανασιάδη δεν έχουν επαρθεί παίκτες αλφα-εθνικής. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να το τεκμηριώσει κανένας. Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
2: Εγώ διαφωνώ. Είναι υποκειμενικό.
1: Έχουν έρθει καλοί παίκτες.
2: Παιδιά, αυτή τη στιγμή, εμένα το δικό μου το πρόβλημα δεν είναι το αν οι παίκτες που ήρθαν είναι ποιοτικοί. Είναι το ότι
1: να ταιριάξει το σύνολο.
2: Πρέπει να συμπληρωθεί καταρχάς το ρόστερ και να δούμε το τι θέλει να παίξει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
2: Το αν ένας παίκτης είναι ή δεν είναι ποιοτικός, μη μου πεις ρε, εγώ έχω δει ρε φίλε δύο μάτς του Νιζέτ. Εντάξει, στην Αρμενία. Τα είδα ολόκληρα.
1: Ναι, αλλά τι επίπεδο είδες?
2: Έχω άποψη. Ε?
1: Τι επίπεδο?
2: Είναι χαμηλότερο το επίπεδο ρεσί από την Super League. Είδα ένα παίκτη ο οποίος τρέχει ασταμάτητα. Ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτικός, είναι αυτό που θέλει από τα πλάγια back του, που είναι back extreme, ρε παιδί μου, ματζάρι. Τώρα, το αν θα μπορέσει αυτός ο παίκτης να μπει στους ρυθμούς και να είναι αποτελεσματικός στην Ελλάδα, δεν το ξέρω, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν. Καλησπέρα.
9: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Φίλε, δε, συγγνώμη, μπορεί να μιλήσω. Ναι, εννοείται, μπορείς.
9: Είμαι στον αέρα, μιλάω κατευθείαν, δηλαδή.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Ερίκος ονομάζομαι.
1: Καλησπέρα, Ερίκο.
9: Να πιθώ, και εγώ ήθελα να πω λίγο την άποψή μου γενικότερα για όλα τα εκτενόμενα. Είμαι 48 ετών. Φέτος στηρίζω την ομάδα χρόνια και τώρα το μονοβασικό και τα δύσκολα χρόνια της Β'Εθνικής. Ήταν φέτος η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κατόρθωρα και έπεισα τον πατέρα μου να πάρει διαρκείας.
1: Μπράβο.
9: Εγώ, ο πατέρας μου, ο γιος μου, όλοι. Το θέμα είναι το εξής. Διαπιστώνω εγώ. Καλώς ή κακώς η μάζα η βασική των Ηρακλειδέων, εκεί θα δώσω ένα δίκιο στον πρόεδρο του Μονεβασιού, ότι είναι αυτοί οι 2.500-3.000 που τρέχουμε παντού σε γήπεδα κτλ. Η πλατιά μάζα των Ηρακλειδέων θέλει δουλειά για να γυρίσει. Και θέλει και πράγματα να δει και θέλει και θέλει και θέλει. Αυτά τώρα που συμβαίνουν όμως δεν είναι πράγματα τα οποία τι θα κάνουν το χύψη απενεργοποιημένο, αποστασιοποιημένο άνθρωπο να γυρίσει πίσω. Ούτε οι κολλησιεργίες, ούτε οι αποχωρήσεις ένα μήνα τεχνικών και γενικών διευθυντών, δεν είναι πράγματα που μπορεί τον άλλον να κάνουν να πιστεί να επιστρέψει. Ή του χαλάνε την μέχρι τώρα εικόνα. Εμένα στον πατέρα μου από τώρα, ας να λέξεις, να είδες, πάλι γίνονται, τα ίδια. Δηλαδή, δεν είναι ωραία εικόνα που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται προς το έξω, κατά εμέ. Επίσης, να πω και το εξής, και αν θέλετε να μιλάμε και να κάνουμε μια κουβέντα. Όταν ξεκινάς μια ομάδα, δεν μπορεί να παίρνουν αποφάσεις 8 άτομα. Στον μπάσκετ βλέπετε, έχει τον Λούκιτς, έχει τον Πανταζόπουλο, είναι δύο άνθρωποι που αποφασίζουν για μεταγραφικές κινήσεις. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, παίρνεις παίχτες, τελειώσαμε. Δεν μπορείς σε μια ομάδα, πώς δεν πάρει μια που λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, να έχεις Αμανατίδη, Μπασινά, Μανίκα, Αγγελή, Ματσάρη, Μονεβασιώτη, Κόντι. Είναι εύκολο νομίζω να αυτοί όλα να συνεννοηθούν, να βγάλουν άκρη.
2: Εγώ συμφωνώ, είναι δύσκολο όταν είναι τόσο πολύ.
1: Όχι, εγώ πρέπει να ολοκλήρωσες.
9: Ναι, ναι, έτσι, ναι, κλείνω και μου λέτε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν. Γιατί, να σου το πω διαφορετικά, πολλοί μπορούν να θέλουν να φέρουν τους δικούς τους παίχτες, άλλοι θέλουν να φέρουν άλλους δικούς τους, ο ένας θα τρώει τον άλλον και ο άλλος θα παρατρώει τον άλλον, και πιστεύω ότι αυτό, σε αυτό οφείλεται και απομάκρυνση των δύο κατ' εμέ συγκεκριμένων ανθρώπων που έγινε σήμερα. Και βάζω μια ανωτελεία για να μου πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, σε έναν οργανισμό υπάρχουν οι ρόλοι, έτσι, υπάρχει ο αθλητικός διευθυντής, υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής. Απλά αυτό που καταλαβαίνουμε και εμείς ότι όντως έγινε ένα μπέρδεμα. Δηλαδή και εγώ αυτό εισπράττω, ότι, γιατί το είπε και ο Ματσάρη, ότι όταν είναι πολλά άτομα και αρχίζει να λέει ο καθένας το δικό του, ακριβώς τα λόγια που είπες, θα είπε και προπονητής συνέντευξη τύπου. Ότι γίνεται ένα μπέρδεμα. Τώρα το τι ακριβώς έγινε, δεν το ξέρουμε. Εγώ θεωρώ ότι καλώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και είχαν ρόλους, αλλά ο καθένας πρέπει να είναι για το ρόλο του. Έτσι. Δηλαδή καλά χτίστηκε η ομάδα. Τώρα το πώς λειτουργήσε όλο αυτό είναι το πρόβλημα. Με τι προϋποθέσεις.
9: Εγώ απλά να σου πω κιόλας ότι όχι απλά κατά λειτουργήσε. Όταν πήγα και πήρα τα διαρκείας από τη Μίκρα, και ρώτησα εκεί το παλικάρι που ήταν, λέω πώς πάνε τα διαρκείας πριν καιρό που τα πήρα. Ανά μου λέει να, τώρα μετά την πρόληψη του Μπασινά ανέβηκαν.
1: Ναι.
9: Να, αυτό και έχω γερό μου. Το είπε το παλικάρι που ήταν εκεί. Άρα είδες πως ο κόσμος που μπορεί να είδε, α, ωραία στελεχώθηκε η ομάδα, πήρε τον Μπασινά. Τώρα αυτός που το είδε και λέει τι, ότι σε ένα μήνα φεύγει, τι θα πει. Κατάλαβα να σου πω γιατί δεν είναι ωραία η εικόνα.
1: Δυστυχώς θα πει αυτό, ναι.
9: Αυτό είναι το άσχημο. Γιατί εγώ, εσύ και εσύ θα πάμε, θα είμαστε, θα τρέξουμε. Και στο γήπεδο θα τρέξουμε, θα πήραμε και το διαρκεία μας. Αλλά περιμένεις και θέλεις να γυρίσει η πλατιά μας του κόλου. Αυτό που είπα πριν, η αποστασιοποιημένη, η απενεργοποιημένη, αυτό που θα πιάσω εγώ στο μπλα μπλα και θα τον πείσω να πάρει και τον πήρα. Αυτοί δεν μπορούν να γυρίσουν αυτήν την εικόνα, παιδιά. Κακά τα ψέματα.
1: Τι πιστεύεις, τι ακούσεις, επειδή ήθελα να το ρωτήσω στον κόσμο αυτό. Εσύ πήσε και πιο μεγάλο. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο κόσμος για να γυρίσει αυτή. Τι σου λένε αυτοί που σου λένε εγώ δεν έρχομαι ακόμα.
9: Κοίταξε. Ότι υπάρχει πάνω στο Ηρακλειδέα και μια γκρίνια υπήρχε. Εντάξει, ανέκασαν. Και εγώ συνάντησα άνθρωπο μεγάλο και στην ηλικία, τότε που μου είχε πει το διαρκείας, ξέρεις τι μου είχε πει. Πιο μεγάλο βέβαια στην ηλικιακά κυρίως άνθρωποι. Λέω θα πάρει φέτος, λες τι γίνεται. Ένα δούμε, δεν βλέπεις τι γίνεται, μήπως δεν παίξουμε και στον Καφτατζόγλιο. Δηλαδή υπάρχει πάντα αυτό, κατάλαβες, το ότι θα δουν, βλέπουν συνέχεια τι προβλήματα. Και έρχεται σε μετά εσύ αυτά που αυτοί βλέπουν, αφισβητούν, κάνουν ράνο και τα επιβεβαιώνεις όσο κάνεις. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης εδώ. Δηλαδή ότι αυτά που λένε και κακά τα σχήματα είναι αυτό που περιμένουν να δουν. Είναι να δουν τι. Να δουν να φέρεις ένα όνομα, να δουν να φέρεις ένα παίκτη αξίας. Ναι, δυστυχώς. Οι άνθρωποι που είναι τι ηλικιακά, ειδικά πιο μεγάλοι, δηλαδή άνω των 50-55 μπράβο χρονών, περιμένουν αυτά. Αν δεν τα δουν, δεν θα κουνήσουν. Και δεν θα κουνήσουνε, θα πούμε μετά, είδες, στα έλεγα. 100 χρόνια λέω από τον Ηρακλή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα επιβεβαιώσεις. Αυτά που κάνεις, δεν θα πας και θα τους επιβεβαιώσεις και αυτούς κιόλας. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης εδώ πέρα. Ναι.
1: Καταλάβω, δηλαδή ο καθένας ασχολείται με το κάθε μικρό ζήτημα και αν τυχόν αυτό επιβεβαιωθεί, το μεγαλοποιεί ακόμη πιο πολύ στο κεφάλι.
9: Αυτό μα, γιατί θα πείτε ότι θα σταθεί δικαιωμένος.
1: Ναι.
9: Είδες, τα έλεγα, π.χ. το λέω, τρελός είναι ο... Θα αλλάζει κάθε 10 μέρες σε προπονητές, τι να πάρω. Πάει τώρα ένα μήνα, τους διώχνους, τι είδες. Ναι. Πού μπλέξαμε. Λέω εγώ για παράδειγμα, κατάλαβα να σου πω. Θα γίνει το άλλο που, είδες, δεν έπαιξε στο Καφτατζόγλιο τα δύο πρώτα μάτς. Δεν θα είναι έτοιμο, είδες πως τα έλεγα. Πώς να πάρω διαρκές, πώς να μην ξέρω που θα παίξω.
10: Επιβεβαιώνεσαι όμως.
1: Ναι, κατάλαβα.
10: Επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί.
1: Τέλος πάντων, αγωνιστικά τώρα είπαμε τις περιλήψεις.
10: Αγωνιστικά προφανώς. Ναι. Η ομάδα είναι κάνει, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ομάδα πρέπει να πάρει 8 με 9 παίκτες. Και για μένα παίκτες πλέον και παίκτες ποιοτικούς, έτσι. Να στελεχωθεί η ομάδα.
1: Σίγουρα.
10: Οι επόμενοι αυτοί που θα έρθουν ουσιαστικά. Και από εκεί πέρα, παιδιά, τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο, στο χορτάρι. Εκεί θα γίνει η κρίση. Εντάξει. Και εντάξει, και την κρίση, όπως στηρίζουμε και στηρίζαμε, αντίστοιχα όμως πρέπει να κάνουμε και την κριτική μας με αυτά που θα δούμε, θα βλέπουμε.
1: Με επιχειρήματα και όχι τουλάχιστον.
10: Με επιχειρήματα, προφανώς, και με επιχειρήματα και με αυτά που βλέπουμε και επιμεριωμένα. Το να υπάρχει μια, πώς το λένε, κριτική καλή, ευγενική, που μπορεί να σε κάνει καλύτερο, να σου επισημαίνει λάθος σου, τα λάθη σου, έτσι δεν είναι έτσι λάθος, ούτε άσχημο να γίνεται και να συμβαίνει. Είναι σίγουρο ότι η ομάδα έχει υπάρχουν κολλησιεργές μεταγραφές, χάθηκε ο χρόνος, πιθανώς για αυτά όλα που γίνονταν και δεν ξέρουμε ακόμα γιατί γίνονταν αυτά, όπως είπατε και εσείς, εντάξει, εμείς στην ομάδα, θα πρέπει να τρέξει, να πάρει τους παίκτες που θέλει και από εκεί πέρα είναι θέμα φυσικά πλέον του προπονητών, του επιτελείου, να γίνει σωστά η σωστή δουλειά και να φανεί και να υποδώσει μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι.
10: Αυτά.
1: Ακριβώς.
10: Εμείς θα είμαστε ούτως ή άλλως δίπλα, τα στηρίζουμε επισημαίνοντας πάντα τι. Το καλό του Ηρακλή και επισημαίνοντας πάντα τι. Συσταγωγικά τα κακό κείμενα που μπορούμε να βλέπουμε. Έτσι να διαπιστώνουμε κάθε φορά.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Έγινε, φίλε, ευχαριστούμε.
10: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
1: Να έχετε. Λοιπόν, έχουμε τώρα, ναι, εντάξει, είμαστε παραδόκα.
2: Πάλι εγώ έχω κάνει μια σούμα λίγο τα μηνύματα. Ναι. Η δική μου άποψη όσον αφορά την αντικατάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος για να αντικατασταθούν οι άνθρωποι που φύγαν. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να το πάρει πάνω το πρόεδρος και θεωρώ ότι αυτό θα κάνει. Ίσως και ο κύριος Γιάννης Κόντης, που έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ναι, ειλικρινά, τώρα να περιμένουμε 5 μέρες να βρεθεί ένας τεχνικός διευθυντής, να πάρει άλλες 5 μέρες να αντιληφθεί την κατάσταση. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι ώρα τώρα του Προέδρου. Προέδρος και ο κύριος Κόντης. Και η γύρω-γύρω της ομάδα. Έτσι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το αγωνιστικό του Ηρακλή.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που είπε ο φίλος πριν, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι. Καλό είναι να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά είναι διακριτοί οι ρόλοι. Και να μην γίνεται. Ναι. Αυτό.
2: Είναι δηλαδή ακριβώς όταν με ρωτούσαν μέσα στη χρονιά, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ποια είναι η διαφορά, Ραφαήλ, ανάμεσα σε αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, το είχα διαβάσει το πώς.
2: Ωραία. Προσπάθησα να βρω τη διαφορά. Επί της ουσίας δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Αθλητικός διευθυντής δεν είναι αυτός που θα ασχοληθεί.
2: Υποτίθεται με όλα και με το αυτό. Γυναικείο ποδόσφαιρο και με το.
1: Τις ακαδημίες.
2: Ακαδημίες κλπ. Αλλά θα ασχοληθεί και με την πρώτη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Με τις μεταγραφές της. Ειδικά μια ομάδα που χτίζεται από την αρχή.
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αμανατή, την Πασινά.
2: Και προπονητή.
1: Και προπονητή αυτό. Όπως είπε για τον μπάσκετ, ο φίλος υπάρχει. Λούκιτς Παλαζόπουλος, του λέει, ξέρω εγώ, η διοίκηση, δίνουμε 100.000 για ψηλό, μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Mm-hmm. Γιώργο, βρες αυτούς. Mm-hmm. Ο Λούκιτς προτείνει αυτούς. Βρίσκουν 4-5 παίκτες και με αυτά τα λεφτά πάμε και παίρνουμε τον. Έτσι δεν είναι κρίση στη δουλειά. Ότι έχουμε π.χ. 100 ευρώ. Με αυτά τα 100 ευρώ έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιον θες, Ζόραν, αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται και στο ποδόσφαιρο.
2: Σωστά. Υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον, λέει, για το δεν γνωρίζουμε αν το
1: είπα. Θα το δούμε.
2: Θα φανεί. Μια είναι η λύση, Χατζηπαναγής και Φουφόν, καλά που τέτοια τύχη. Οκ,
1: αυτό είναι κάτι που ακούμε συχνά. Ο Φουφόνκα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σαν σκάουτερ.
2: Ναι, παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Σήμερα η ομάδα είναι Τετάρτη, Παρασκευή, φεύγει στην Ιταλία. Η ομάδα αυτή
1: είναι
2: τη
1: μια άλλη ζήτηση.
2: Θέλει 8 ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται εδώ να ψάξουμε να βρούμε το Φοφόγκα στη Βραζιλία να μπει από την αρχή στην ομάδα και να λάβει να.
1: Ναι, εντάξει, το λέω, φίλος, και πολύ σαν,
2: αυτό να
1: σαν
2: γίνει
1: επιθυμία.
2: Τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Ας πούμε. Όχι τώρα.
1: Δεν νομίζω, Καρολέ, αυτό.
2: Να γίνει προεργασία. Αυτό μπορεί να γίνει για μετέπειτα. Δεν μπορεί να γίνει για τώρα. Τώρα βέβαια,
1: αυτό
2: να
1: δεν νομίζω.
2: Αυτοί που υπάρχουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αυτή την εξέλιξη στο live. Αυτή την απρόσμενη και δυσάρεστη εξέλιξη με την απομάκρυνση Αμανατίδη Μπασινά. λόγω ότι ήμασταν εμείς εδώ, δεν έχουμε να μεταφέρουμε κάτι. Μόνο αυτό, την επισημοποίηση της απομάκρυνσης των δύο στελεχών από την Μπάη Ρακλής. Αναλύσαμε κάποια πράγματα και με τον Ραφαήλ. Και ήταν και εδώ ο Κρίς που μας βοήθησε και στην ηχοληψία.

περαιτέρω τώρα κλείσει έτοιμο. Εγώ σε έχω ένα πεντάλεπτο εδώ, μιλάω τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή νυχτίζουμε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Θα έχουμε και δύο, θα έχει παίξει δύο φιλικά ομάδα. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Καλό βράδυ.

Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί δεν ακούς? Αυτοί εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα νευρό.

είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι, θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κεντρινό μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπάκα. Μένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά. Σου αγκαλιά, με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήτρες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα, τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω το εξήτησα κίτρια, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουριάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω σχέση με θεωρείς ακόμα μικρό αγαπώ τρελό ηλίθιο και αν έφυγε ο βρέφος.

0: ξέρεις να είμαστε πάγκινες.
1: Και εγώ τα σκεφτήσα, το πάγκινο αυτό δεν είναι το δική του αναρχείο.
2: Πάγκινες ήταν να την ανοιχτούμε.
0: Let's go.